0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.
4: Τι σας καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο? Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
5: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο? Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
6: Άλλο κάτι?
0: Ανεβαίνουμε μαζί.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Εάν θέλετε κάτι να ξεφορτωθείτε από το σπίτι σας, άμεσα όμως, έτσι, δεν μπορείτε.
2: Και
1: τι είναι αυτό?
2: Αντικείμενο.
1: Ναι, ναι, αντικείμενα είπαμε.
2: Σοφία.
1: Αφήστε τις πεθαρές ησυχές.
3: Πολλά πράγματα από την κουζίνα μου, λέει η Καλλιόπη.
2: Αχ, θα έχει και αυτή σαν αυτά τα μικροαντικείμενα που παίρνουμε, όχι για να στίβουμε το λεμόνι, όχι για να ξεφρουδίζουμε.
1: Να κουμπά το κουτάλι, να κάνει.
2: Ναι. Αχ, αυτό πώς αντιστάθηκε και δεν το πήρα.
3: Η Νατάσα Μπτινέλη λέει το έπιπλο εισόδου και την τραπεζαρία μου. Το πρώτο είναι ετοιμόρροπο και το άλλο σκέτη αποτυχία.
2: Έξω στα σκουπίδια, στον κάδο. Ξέρω, πρέπει να ειδοποιήσει.
1: Πρέπει να πάρει άλλα.
2: Ναι, πρέπει να ειδοποιήσει το Δήμο εντωμεταξύ να τα πάρει. Και αν πέσουν πάνω του, είναι επικίνδυνη. Τη σωματική του αγκαιρεότητα.
3: Ναι, εδώ η Θοδόρα που θέλει να πετάξει το όργανο γυμναστική.
2: Α, καταλαβαίνω.
1: Και πού θα βρει καλύτερη κρεμάστρα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μ' αγάπου χάθηκες,

0: ψέματα.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις

Νύχτωσε νωρίς, έξω δεν θα βγω. Θα βρεθώ μαζί σου όπως

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μου. Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Radio 95,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Χρήστος Μενιδιάτης.
1: Τίτλος:
0: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: rock.com.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Όχι, είδα. Δεν είναι Δευτέρα, παιδιά. Αλλά εγώ πάλι είμαι με 5,5 ώρες, 6 ώρες ύπνου. Πώς το καταφέρνω αυτό κάθε φορά. Λοιπόν, είναι Τεταρτίτσα σήμερα, 10 του Ιούνιου. Και Τετάρτη και στρογγυλοποιημένο. Ό,τι καλύτερο. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Το χαμόγελο είναι ζωγραφισμένο στα χείλη μου, ξεκάθαρα το ακούς, πιστεύω. Γιατί σήμερα είναι και η μέρα που θα απολαύσουμε Γιώργο Μαζονάκη στο λιμάνι και στην Προβλήτα Β2. Τι ωραία που θα περάσουμε all together. Λοιπόν, 2 ολόκληρες ώρες θα κάνουμε συντροφιά, κανόνισε. Στείλε μου στο 6982-951-951. Εγώ θα καλημερίσω την Κατερίνα, το Χαρίτο, πολύ νύστα, με 3 ώρες ύπνο πάλι μόνο. Τι κάνεις, Χαρίτε μου, και είσαι με 3 ώρες ύπνο πάλι μόνο. Γεια σου, Βαγγέλη, γεια σου, Τζον. Γεια σου, Ρένα, γεια σου, Κατερίνα, γλυκιά, καλημέρα, λέει, με καφεδάκι και Κοσμοράδιο. Γεια σου, Γιάννη, που το παλικάρι μας εδώ έχει στείλει από τις 5:40 το μήνυμά του για τηλεφώνημα έκπληξη. Το προωθώ, μην αγχώνεστε. Αχ, αυτός ο αναστεναγμός είναι γιατί, παιδιά, Τεταρτίτσα, μισά της βδομαδίτσας. Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία. Τώρα έχω χαρεί, έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, θα σας ξεκινήσω δυνατά αλλά και ρομαντικά με Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννη Φακίνο. Αγάπη μου, με γεια σου. Πάρε την Τετάρτη, ξεζούμισε την, άδραξε τη μέρα. Carpe diem. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να σου το πω. Κόσμο συντονίσου, καλώς ήρθες, καλημέρα.

Πάστε τα tour. Έρχεται η Αναστασία. Εννοείται Splash Festival 2026 πλατεία Αριστοτέλους, Δευτέρα 15 Ιουνίου, 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Πάστε τα tour 2026 θα απολαύσουμε την μοναδική Αναστασία με ένα τέλειο πρόγραμμα, με μια δυνατή παραγωγή και ένα πολύ καλοκαιρινό vibe. Το μαθαίνεις εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε όλοι μαζί, γκρουποθεραπευμένοι. Είναι Τεταρτίτσα, είναι 10 του Ιούνιου. Θα μας κάνει και καλό καιρό σήμερα για τη συναυλία. 23 βαθμουλάκια αυτή την ώρα, 79% η υγρασία μας. Θα φτάσουμε το 1,29 πάλι τίμιο. Στα 3 μποφορίνια το αγέρι και θα έχουμε συννεφιά όλη μέρα. Έτσι, αραιή συννεφιά. Αλλά το καλό είναι ότι, παιδιά, ούτε στάλα βροχής, γιατί και χθες κάτι μας έκανε εκεί πέρα με μπουμπουνιτά και ψυχάλες και ιστορίες και το ένα και το άλλο. Καλημέρα στη Μερόπη, στη Χρύσα. Γεια σου και σένα, Θανασία. Γεια σου, Νικόλ, που μου στέλνεις και προτάσεις εδώ γάμου που γίνονται απαπαπατυρντή εκεί στο νησί. Γεια σου, Μιχάλη. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Σας είπα, 6982-951-951, να γίνουμε ακόμα μεγαλύτερη παρέα. Εγώ, για να σε προετοιμάσω για σήμερα, γιατί θα σου δώσω και άλλες διπλές προσκλήσεις για Γιώργο Μαζονάκη, αλλά αργότερα, θα σου φέρω να τον ακούσεις και αν δεν βρεθείς σε αυτή τη συνευλία, πραγματικά θα έχεις επιπτώσεις από

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καμία έκπτωση δεν χρειάζεται. Μην ρίχνεις τα στάνταρ σου για κανέναν. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Group Therapy Τετάρτη, η μέση της εβδομάδας σε βρίσκει group θεραπευμένο και κοσμοσυντονισμένο 95 και 1. 10 του Ιούνιου θέλω να σε καλημερίσω όπως σου αξίζει. Γεια σου, Κέλλη, γεια σου. Εδώ στο Γιώργο, το φίλο, γεια σου. Πάνω, γεια σου, Κάτια. Γεια σου. Εσένα πώς σε λένε? Γεια σου, Τάσο. Μ' αρέσει που κάποιοι έχετε κάτι nicknames, κάτι ψευδώνυμα εδώ στο Viber απτάγραφα και ψάχνω μέσα στη συνομιλία να σας βρω έτσι πώς σας λένε κανονικά. Πάντως σήμερα λέει εδώ Πάνος δεν ήσουν τόσο νισταγμένοι. Κοιμήθηκα ένα εξαωράκι. Φιλάκια σε όλα τα παιδιά και στο εργαστήριο. Να σας πάω σε ένα αγαπημένο μου ζευγάρι, γιατί έχει τρελή χημεία όπως μας τραγούδησε η Κατερίνα. Justin Trudeau και Katy Perry μετά τον Orlando Bloom, αυτή λάμπη, φιλέ. Την πρώτη του κοινή εμφάνιση ως ζευγάρι κάνανε στο κόκκινο χαλί. Εντάξει, ο φακός κατέγραφε εκεί πέρα τρυφερές στιγμές ανάμεσά τους. Τώρα αυτός, τώρα δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Δεν ήταν, ρε φίλε, για πολιτικός. Το παιδί, το παλικάρι αυτό, το 52χρονο πόσο είναι, αλλά κούκλος κατά τα άλλα, και ψηλός και γεροδεμένος και μια χαρά, και η μούρη του πολύ προσεγμένη και καθόλου γερασμένη. Είναι πολύ έτσι κοκκινοχαλάτος. Δηλαδή τον πας σε φεστιβάλ, τον πας σε φιέστες, σε γιορτές, σε κάνες, σε κόκκινα χαλιά. Είναι για τέτοια το παλικάρι αυτό. Πώς και σταδιοδρόμησε στην πολιτική αυτός ο άνθρωπος και έχει γίνει πρωθυπουργός του Καναδά. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Πάντως μαζί υπάρχει αυτό το spark. Δηλαδή τον κοιτάει και την κοιτάει. Super duper έτσι αισθησιακά και ωραία και ατμοσφαιρικά τα πράγματα μεταξύ τους. Οπότε να σου δώσω και σένα μια ευχή να βρεις κάποιον να σε κοιτάει όπως ο Justin την Katy. Και έρχομαι σε πολύ λίγο με αγαπημένη Άννα Βύση, άκρος καλοκαιρινή και ωραία.
1: Αν αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιελμάκη.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Αχα.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Με αναφύση συνεχίζουμε. Γκρούπο θεραπευόμαστε, κόσμο συντονιζόμαστε, όλα τα κάνουμε και συμφέρουμε. Και εντάξει τώρα, έχω εγώ εδώ, τι έχω.
1: Άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο να αναπνέω. Αναβύση, σε περιμένω στο πανηγύρι μου. Κοίτα τι γίνεται εδώ.
0: Αυτή είναι μια πρόσκληση απευθείας από την αγαπημένη Εφηθόδη στην Αναβύση να αφήσει τις αρένες και να πάει στα πανηγύρια να δει, λέει, τι σημαίνει λεωθάλασσα και διάφορα τέτοια, όπως δημοσίευσε στο TikTok. Δεν ξέρω, θα δεχτεί το challenge η Άννα, θα πάει να τραγουδήσει Αιγαίο στα πανηγύρια φέτος. Αχ, έρχονται και τα πανηγύρια, δεν ξέρω αν είσαι λάτρης. Τα αγαπώ, πεθαίνω, δεν αντέχω. Δηλαδή χωριάτικη σουβλάκι και ψωμάκι με λαδορίγανη μαζί με μουσική και τα λοιπά, γιατί παραδοσιακά δεν χορεύω, να σας πω την αλήθεια. Είναι το top, δεν υπάρχει πιο top. Είναι καλοκαίρι για μένα. Να, μια Ικαρία, ένα Ικαριώτικο, ρε παιδιά, που είναι και δύσκολο να πάμε να χορέψουμε. Καλημέρα στο Χάιλμπρον, στον Κωστή, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στη Βιβί, καλημέρα στη Δανάη. Γεια σας και χαρά σας. Και έτσι όπως συνεχίζουμε γκρουποθεραπευμένοι και κοσμοσυντονισμένοι, θα σας φέρω Μιχάλη Χατζηγιάννη και θα γυρίσουμε στο 2004. Μην ονειρεύεσαι γενικά, όχι μη ονειρευτείς. Ξύπνα, γιατί είναι τεταρτίτσα και πρέπει να δράξεις τη μέρα.

Πήρε τον Αργυρό δεύτερη φορά μπαμπάς. Εντάξει, μια χαρά, ωραιότατα. Περισσότερες υποχρεώσεις, περισσότερες ευθύνες. Πάρα τα, Κωνσταντίνε, δεν πειράζει όμως. Να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένη κτλ. Ακούσαμε το Ελπίδα εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Τετάρτη 10 του Ιούνιου. Με την Ελπίδα ζούσε και μια Βραζιλιάνα. Τι βλέπω, ρε φίλε. 37 ετών, η οποία υποδιόταν τη 12χρονη για να βρει οικογένεια να την υιοθετήσει. Εμένα το πρόβλημά μου και αυτό που δεν αναγράφεται πουθενά είναι πώς την περνούσαν όντως για 12χρονη. Γιατί μια οικογένεια εκεί στο Ζόινβιλ στην Βραζιλία την υιοθέτησε αρκετούς μήνες. Δηλαδή ήταν 14 μήνες ζούσε μαζί τους με τη θετή οικογένεια αυτή, χωρίς να κινήσει καθόλου υποψίες, έτσι, άμεσα. Η Αμάντα Μαρία Σόουζα ντε Ολιβέιρα, έτσι τη λένε. Και εμένα μου θύμισε, δεν ξέρω αν έχει δει το θρίλερ το Όρφαν. Να υιοθετήσει τώρα η άλλη να είναι 37 χρονών. Εν τω μεταξύ και εγώ 33 είμαι, ρε φίλε, αλλά 12χρονη δεν μπορώ να μοιάσω. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί στο Brazil. Μόνο ξέρω αυτά τα εμφυτεύματα που βάζουν στο ποπουδάκι, τα Brazilian butt. Δεν ξέρω τώρα για μούρι τι μπορεί να κάνουν. Τέλος πάντων, έτσι έχει μάθει, έτσι κάνει αυτή η Ολιβέιρα, πως τη λένε. Και εγώ θα σου φέρω Πέτρο Ιακωβίδη να απολαύσεις το πολύ πολύ πουρνό σου Τετάρτης. Να σου πάει καλά η μέρα, όπου και να είσαι, από όπου και να μας ακούς. Συμβατικά ή μέσω του κοσμοράδιο.gr. Καλημέρα στους οδηγούς που ξεκινάτε τα δρομολόγια με 23 ωραία βαθμουλάκια Κελσίου. Και θα φτάσουμε αργότερα τους 29. Θα ξεβρακωθούμε και σήμερα.

0: μεριά σου.
1: Blast from the past από Παντελή Παντελίδη, το απόλαυσε εδώ στο Group Therapy της Τάρτης και στο Κοσμοράδιο 95,1. Ταρτούλα, ταρτίτσα. Ταρτίτσα, είπα εντωμεταξύ, έπρεπε να πάρω ένα τσουρικίνι το πρωί, πείνασα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε τέλεια, καλοκοιμισμένοι, εντάξει, και αν είστε με 5-6 ώρες, δεν πειράζει, θα μου κάνετε παρέα. Η υποβρύχια σύραγγα γίγας 18 χιλιομέτρων θα ενώνει Δανία και Γερμανία σε μόλις 7 λεπτά. Θα είναι η σύραγγα Φέμαρνα Μπέλτ, ένα έργο 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα συνδέει η Δανία και η Γερμανία κάτω από τη Βαλτική θάλασσα, θα μειώσει θεαματικά τους χρόνους μετακίνησης, θα ενισχύσει, λένε, το εμπόριο, τον τουρισμό κτλ. Εν τω μεταξύ, πώς μετακινείσαι αν δεν υπάρχει αυτή η σύραγγα? Δεν ξέρω, πόση ώρα κάνεις? Βασικά, με τι μετακινείσαι? Μέσω τι? Μέσω πού, πώς πας? Πας μέσω στεριάς, εσείς? Είμαι και αγιογράφητη εγώ με την Ευρώπη και τα λοιπά. Μόνο από Ταϊλάνδες και τέτοια ξέρω. Νομίζω μόνο με αεροπλάνο μπορείς να πας Δανία από τη Γερμανία. Ισχύει? Δεν ξέρω, δεν χρησιμοποιούσα τώρα υποβρύχια και τέτοια. Δεν μπορώ, παιδιά, θα με έπιανε η κλειστό τέτοια μου. Τώρα, θα συνδέει, λέει, αυτή η σύραγγα το Ρότμπιχαβν στο νησί Λόλαντ με το Πουτγκάρντεν στο γερμανικό νησί Φέμαρν. Ωραία, φίλε, πρέπει να έχεις κάνει έξτρα σπουδές για να μπορείς να τα προφέρεις αυτά. Anyway, θα σου φέρω εγώ τώρα έναν Νίκο Βέρτη που μπορώ να τον προφέρω ωραιότατα. Πώς τολμάς έτσι, γιατί θέλουμε να καψουρευτούμε λίγο πολύ πολύ πρωινό Τετάρτης. Απόλαυσέ το και δυνάμωσέ το.

0: Μαραζώνω, πόσο μ' αρέσει αυτό. Κούνε το λίγα το λίγο. Είναι Τεταρτίτσα, είναι 10 του Ιούνιου. Είναι στρογγυλοποιημένα 10 του Ιούνιου. Είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1. Σαν Ιταλιά να μιλάω τώρα. Καλημέρα στη Μαρία, στην Ιωάννα, στην Καλλιόπη και στη Ρούλα, οι οποίες φρόντισαν εδώ να με διαφωτίσουν σχετικά με Δανία-Γερμανία. Όντως έχει χερσαία σύνορα, ντροπή μου. Ρεσίς είναι ακριβώς από πάνω. Πω, πόσο φαίνεται ότι δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτές τις χώρες, γιατί δεν θέλω καθόλου να βρεθώ εκεί στο κρύο. Πω, είδα που είναι και η Σουηδία τώρα. Παναγία μου, πόσο ψηλά! Αχ, παίζει να έχουν και πάρα πολύ νύχτα εκεί τα παιδιά. Φιλάκια, αν μας ακούτε και από εκεί, από κοσμοράδιο.gr. Γεια σου και σένα, Γιάννη. Γεια σου, George. Γεια σου, Θανάση. Θα σας πω εγώ τώρα, έτσι, για τις χώρες αυτές, αλλά να μην σας πω για πιο ζεστές. Παιδιά, πόσο θέλω ένα Κάιρο, μια πυραμίδα εκεί, του Χέοψ, του Χεφρίνα, κάπου, ένα Νείλο, ένα εκπληκτικό μουσείο να επισκεφτώ. Μια πόλη, τέλος πάντων, που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Αιτζία, να από Σεπτέμβρη ξεκινά απευθείας πτήση από Θεσσαλονίκη προς Κάιρο, για να συνεχίσει να ανακαλύπτει νέα μέρη με αυτές τις ωραίες, τις ζεστές χώρες και πόλεις, ασχολούμαστε πολύ. Μπες στο aegeanair.com, κλείσε τη θέση σου και βζιν, μπορείς να πετάξεις απευθείας Θεσσαλονίκη Κάιρο. Και έρχεται δεύτερη ώρα group therapy. Μένεις μαζί μου γιατί σου έχω ερώτηση της ημέρας, αγνηστής παρταριστή. Δώρο διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις Γιώργο Μαζονάκη σήμερα στο λιμάνι. Ξέρεις τώρα, έρχονται τα καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
3: Απ' την αρχή το σκέφτομαι.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Πραγματοποιήθηκαν 3 συλλήψεις για τη φωτιά σε δασική έκταση στο Φίληρο. Αττική. Πιθανές καθυστερήσεις σε απογευματινές πτήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος σήμερα και αύριο λόγω προγραμματισμένων ελέγχων. Κρήτη. 192 οι μετανάστες που περισυνελέγησαν νότια των Καλών Λιμένων. Νορβηγία. Χρηματοδοτεί με πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ την Ουκρανία για την παραγωγή ναυτικών drones. Μαρόκο. Σύλληψη 11 καταζητούμενων για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος σε Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία. 23 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 29. Η υγρασία στο 79%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλημέρα στην Ελευθερία, στη Μάγδα, στο Χρήστο, στον Παύλο, στο Λευτέρη που έχετε κόσμο συντονιστεί. 6-9-82-9-5-1-9-5-1. Θέλω τη μούρη σου, την καλημέρα σου, ό,τι θες εσύ. Είμαστε τεράστια παρέα. Φυσικά στου 95 και 1 και στο Group Therapy Τεταρτίτσα. Θοδωρή Φέρι απολαύσαμε για την έναρξη τη δεύτερη ώρα, ο οποίο έκλεισε το πρόγραμμά του στο Μπαρμπαρέλα τη εμφανίση του την Κυριακή και του πετούσαν του παιδιού θαλάσσια στρώματα. Τι να κάνει τώρα, ό,τι έχει ο καθένα, αλλά ήθελαν κάπω. Αχ, ανασκουμπόθηκα τώρα να. Ήθελα να σηματοδοτήσουν την έναρξη του καλοκαιριού, βρε αδερφέ. Οπότε σου λέει τι απετάξω αντί για γαρίφαλο, α, υπέτα ένα θαλάσσιο στρώμα. Και εγώ κάπως έτσι συνειδητοποιώ ότι πρέπει να εφοδιαστώ φέτος το καλοκαίρι, δεν έχω τίποτα. Όχι μαγιό και τα λοιπά. Εντάξει, μαγιό, ξέρετε, συσσωρεύω κάθε χρόνο και από ένα, έχω συλλογή. Αλλά θα ήθελα ένα κυκνίνι φουσκωτό να πηγαίνω να γίνω μερεζίλη στις παραλίες, 33 χρονο γαϊδούρα, να πηγαίνω έτσι στα βαθιά με το κυκνίνι μου. Θα ήθελα κάτι. Μια τσαχπινιά, μια καινούργια παντόφλα, ένα κάτι ρε παιδί μου, ένα καλοκαιρινό. Να δώσω κι εγώ την έναρξη επίσημα του καλοκαιριού. Ούτε πρώτο πλήτσι δεν έχω κάνει ακόμη. Με Γιώργο Σαμπάνη συνεχίζουμε. Άσε με να σε προσέχω. Άσε με να σε προσέχω που είσαι κοσμοσυντονισμένος. Να προσέχω τα αυτάκια σου να ακούν νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Δυνάμωσέ το. Καλώς ήρθες. Καλημέρα.

Όχι, για 10 μέρες. Α, τι αδείες τραβάτε εσείς. Και τέλη Ιουλίου ξανάρχεται για 3 εβδομάδες. Φέρτε και σε εμάς καμιά μερούλα έτσι, περίσσια αν έχετε. Καλημέρα και στους οδηγούς που βρίσκεστε στους δρόμους της πόλης, στον περιφερειακό. Μια υπομονή με κατεύθυνση προς τα δυτικά από Τριανδρία μέχρι 40 Εκκλησιές, ενώ με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι και την Πολύχνη. Το πράγμα στην υπόλοιπη πόλη κινείται ομαλά. Και όπως είσαι γκρούπο θεραπευμένος και κοσμοσυντονισμένος, και είναι και Τεταρτίτσα, και είναι και 10 του Ιούνιου, θέλω να σου πω ότι τρέχει και ένας μεγάλος τεράστιος διαγωνισμός από τη μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, από τη Vivechrome. 6 νικητές θα κερδίσουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα Vivechrome και το βάψιμο του χώρου τους αξίας έως 2.500 ευρώ. Οπότε μπορείς να μπεις στο vivechrome.gr έως 30 Ιουνίου να δηλώσεις συμμετοχή, γιατί αν είσαι ένας από τους νικητές θα επιλέξεις από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων Vivechrome, θα λάβεις καθοδήγηση από ειδικούς αναφορικά με τη διακόσμηση και θα απολαύσεις την απαράμιλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις Vivechrome στο σπίτι σου, για να γίνει έτσι τέλειο, σούπερ καινούριο, σούπερ ωραίο. Και εγώ έτσι θα σου φέρω και ένα Blast from the Past από Αντώνη Ρέμο. Σίγουρα το έχεις χορέψει σε οποιαδήποτε περίσταση και σίγουρα έχεις πονέσει λιγάκι με αυτό.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ήρθε μια ελαφριανίστα τώρα, αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει, έχουμε πολλή ενέργεια. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 10 του Ιούνιου. Γεια σου Χρήστο, γεια σου Πέτρο, γεια σου Ιωάννα, γεια σου φίλη εδώ Χριστίνα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, τι κομματάρα, λέει εδώ ο Πέτρος Ρέμος. Δεν στέλνω μηνύματα, λέει, κάθε μέρα ο Πέτρος, δεν προλαβαίνω, αλλά παζαρούλα κάθε μέρα. Καλά, δεν σας βάζω απουσία. Αχ, εντωμεταξύ δεν ξέρετε τι έπαθα χθες φεύγοντας από εδώ. Πάντα παίρνω μαζί, όταν βγαίνω από το σπίτι, μια τεράστια τσάντα, χώνω μέσα ό,τι βρω. Αλλά πάντα όταν βγω από το σπίτι θα πάρω κινητό κλειδιά, είναι το σετάκι. Ωραία. Τώρα καταλαβαίνω ότι πρέπει να παίρνω τουλάχιστον και μια πούδρα, ένα make-up, ένα κραγιόν, ένα ρούζ, ένα κάτι, παιδιά. Γιατί αν τύχει μετά τη δουλειά να πας είτε ένα γρήγορο καφέ, είτε σε μια υποχρέωση, είτε στα ΚΕΠ, όπως πήγα εγώ χθες. Πόπο, πόσο απεριποίητη ένιωσα που μπήκα μέσα στη δημόσια υπηρεσία και ήμουνα σαν θερούμπα. Είχα σταφιδιάσει και από την αϊπνία. Είχα κάνει εδώ και την εκπομπή και μετά λέω, πώς που πας έτσι, θέλει λίγο κάτι να ρίξεις το μούτρο σου, πώς θα σε δει ο κόσμος, τέλος πάντων. Είναι όμως κάτι που πρέπει, καταλαβαίνω εγώ, να το παίρνω πάντα μαζί όταν βγαίνω από το σπίτι. Έστω ένα foundation, ένα concealer. Τώρα αυτά είναι και άγνωστες λέξεις για τους άντρες ακροατές, αλλά τέλος πάντων κάτι για να φρεσκαριστώ. Αυτή είναι και η ερώτηση της ημέρας. Εκτός από κινητό και κλειδιά, τι παίρνεις πάντα μαζί σου όταν βγαίνεις από το σπίτι? 6982-951-951 και τα λέμε σε λίγο, χορευτικά και όμορφα.
1: Αλλά παίρνουν όλα 10, νούμερο 5. Μπορώ να

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα απ' το Αιγαίο.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Χρήστο Μάστορα, απολαμβάνουμε εδώ στο Group Therapy Τεταρτίτσες 10 του Ιούνιου. Η Μαργαρίτα θα φύγει αφιέρωση στην κολλητή, στην Κατερίνα, η οποία κάθε μέρα κράζει, μου λέει. Δεν βάζει λίγο ρούζ, έχει το εκρού του νεκρού. Και κράζει, γιατί πάντα τη λέω: ρε, βαριέμαι το πρωί να βάφομαι. Δεν βγαίνω περιποιημένη. Κοσμοράδιο 95,1 λοιπόν, Group Therapy στη μέση τη εβδομάδα. Εγώ σε ερώτησα σήμερα να μου πει, εκτό από κινητό και κλειδιά, τι άλλο παίρνει όταν βγαίνει έξω. Μ' αρέσετε εσεί οι περιποιημένε. Καλημέρα στη Γιώτα. Λόγω εμεινόπαυση στη βεντάλια μου. Οχ, όντως. Και τώρα και λόγω καλοκαιριού τη βεντάλια. Δεν πρέπει να την ξεχάσω, να την βάλω μέσα στην τσάντα. Καλημέρα, Αγγελική. Το γλωσσάκι μου λέει, δεν το αποχωρίζομαι ποτέ. Για τους άντρες ακροατές, lip gloss είναι σαν κραγιόν, Μην ξεχνιόμαστε. Το κραγιόν και τα γυαλιά, λέει η Ελισάβετ. Πω, γυαλιά, αν ξεχάσω εντωμεταξύ, ξέρεις. Κλείνω και τα μάτια, Ελισάβετ, έτσι σαν ρητιδιάζω κιόλας εκεί στο πόδι της Χίνας, δίπλα στο μάτι. Χάλια. Ρένα, καλημέρα. Λεφτά φυσικά. Ναι, ρε, εσείς, τα ξεχάσαμε αυτά. Και το τσαντάκι του Sport Billy που έχω, όπως λένε οι φίλοι μου. Εν τω μεταξύ, εγώ έπρεπε να γκουγκλάρω το Sport Billy για να το βρω και να δω τι ακριβώς εννοείς. Γιατί είναι και πολύ βιντατζιά αυτό το καρτούν. Και στην αρχή, όταν μου είπες τσαντάκι Sport Billy, σκέφτηκα το τσαντάκι του Κάγκουρα. Ξέρεις, οι Κάγκουρες έχουν ένα σετ μαύρο πάνω κάτω φόρμα. Τα γυαλιά αυτά, του sneak, το σβήσιμο, το κούρεμα με το σβήσιμο δεξιά-αριστερά και μπανάνα παραμάσχαλα κρεμασμένη. Νόμιζα κάτι τέτοιο. Αλλά όχι, είναι διαφορετικό τελικά. Καλημέρα, Ειρήνη. Το θερμό μου με το νερό παντού. Έτσι, μπράβο, για να μην πάθει καμιά αφυδάτωση, ειδικά αν χορεύει, Ελένη Φουρέιρα. Συγκινητικά συγκινήθηκα.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

κάτι από το παρελθόν και αναβήσει, η ατμόσφαιρα συνεχίζει και παραμένει ηλεκτρισμένη, γιατί είμαστε πολύ αφιερωμένο από την Κατερίνα στο Χάρι με πολύ αγάπη. Καλημέρα στον Αντώνη, μας χαιρετίζει από την Κοζάνη, στο Σπύρο. Η Ραφαέλα έχει, παίρνει μαζί της εκτός από κινητό και κλειδιά, πρωινό για τη δουλειά, ένα lipstick, κολόνια, κοσμητικό, το πορτοφόλι, μαντιλάκι, αντιλιακό, γυαλιά ηλίου, ακουστικά, φορτιστή νερό. Δεν άφησες και τίποτα, γλυκούλα. Πω. Τι κάνετε, είστε γκρουποθεραπευμένοι, κοσμοσυντονισμένοι, είναι Τετάρτη 10 του Ιούνιου και θα σας πάω μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό προς τα δυτικά, από Τούμπα μέχρι Επταπύργιο και χαμηλές ταχύτητες στο ύψος Πολύχνης, προς ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι και το Επταπύργιο και λίγο αργότερα ένα τσικ εκεί στα Κωνσταντινούπολιτικά, Κωνσταντίνου Καραμαλή προς το κέντρο στο ύψος της Μπότσαρη, λίγο στη Μανώλη Ανδρώνικου, στην Τσιμισκή από την Αγία Σοφίας μέχρι και τη Συμβολή με Ιώνος Δραγούμη, Πολυτεχνείου στα Δικαστήρια, στην Εγνατία με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Αγίας Σοφίας, στην κάθοδο της Μικη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, κάθοδος Πεύκων, άνοδος Ανδρέα Παπανδρέου εκεί στη Νεάπολη, λίγο φανάρι Δενδροποτάμου και αρκετές οι καθυστερήσεις στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού, χαμηλές και ταχύτητες εκεί στην Εθνική Οδό. Στο ύψος της Χαλάστρας με κατεύθυνση προς την Θεσσαλονίκη. Λαλαλαλαλα, ποιο είναι αυτό το χόμπι το οποίο μπορεί να χαρίσει σύμφωνα με έρευνες μπόνους έως και 10 χρόνια ζωής? Είναι οι συναυλίες. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν μια έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο και επηρεάζουν, λέει, οι συναυλίες την ψυχολογία των ανθρώπων. Μπορούν να βελτιώσουν την νοητική διέγερση, να αυξήσουν την αυτοεκτίμηση, μεγαλύτερο αίσθημα εγκύτητας, λέει, να αναπτύξεις με άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και εγώ θα σου δώσω διπλές προσκλήσεις να απολαύσεις σήμερα μαζό στο λιμάνι στην Προβλήτα Β2, 8 η ώρα το απόγευμα. Και στέλνεις μαζό κενό ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Να τα πούμε όλοι εκεί, να ανεβάσουμε ένταση και να δώσουμε ρυθμό στην πόλη. Καλή επιτυχία και τα λέμε σε λίγο.

Το λογαριασμό, παρακαλώ. Πόσο θα κοστίσει να κάνω το γύρο του κόσμου με ποδήλατο? Θα κοστίσει με 10 ευρώ τη μέρα. Αυτό κάνει ο Αρμάντο Κωνσταντίνο εδώ και 500 ημέρες. Διασχίζει τον κόσμο με ποδήλατο. Δεν μπορώ να το κάνω. Έχω χονδροπάθεια επιγονατίδας. Ωστόσο, ο νεαρός Ιταλός ποδηλάτης, ο οποίος έχει συμπληρώσει ήδη το 500ήμερο αυτό, ταξιδεύοντας σε τρεις Ηπείρους, έχει κάνει χειμώνα Μογγολία με μείον 38. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Ταϊλάνδη, λίγο έξω από την Μπανκόκ. Μια χαρά, με απεριόριστη θέληση και ελάχιστα χρήματα. Τι μας εμποδίζει εμάς, εκτός από την χονδροπάθεια, να το ζήσουμε αυτό? Τώρα, εγώ βλέπω αυτόν τον Αρμάντο που κάνει ποδήλατο 500 μέρες. Βλέπω και τον Μάνο Βολάνη που έχει σκάσει μύτη με τη ρόπιτα εδώ και τρώει λίγο πριν τη γράμμωση, λίγο πριν να βγούμε στις παραλίες. Άστε την τη ρόπιτα, μη μας άλλο. Φτάνει και καφέ. Θα κουμπίσει και τίποτα άλλο εδώ πάνω, να ξέρω. Δεν θέλετε να ξέρετε τώρα το που έζησα μόλις. Λοιπόν, θα σας φέρω Γιώργο Κακοσέο εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, στο Group Therapy της Τετάρτης. Προλαβαίνεις να κοσμοσυντονιστείς για λίγο ακόμη, να γκρουποθεραπευτείς όπως σου πρέπει.

0: Και εις ανώτερα και εις το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 που θα έρθει αμέσως τώρα, γιατί σήμερα το group therapy, παιδιά, μας τέλειωσε. Πάω και εγώ να φάω το γάλα με τα δημητριακά μου σιγά σιγά. Γιατί άιντε λίγο, σήμερα εξηγήθηκα διατροφικά. Ούτε κουλουροτάχινο, ούτε τσουρεκίνι, ούτε διάφορα τέτοια πιο θερμιδικά. Θα φάω υγιεινά και ωραία. Αχ, αυτή ήταν η τεταρτίτσα μας. Τι ωραία σήμερα μαζί στο λιμάνι. Όλοι εκεί 8 η ώρα να απολαύσουμε τη συναυλιάρα αυτή μαζί του και ο Τρανός. Θα έχουμε επιπτώσεις όσοι δεν βρεθούμε εκεί. Και με τούτα και με εκείνα, εγώ θα σας αφήσω για να προπαρασκευιάσουμε αύριο όλοι μαζί από τις 6 το πρωί με την τζίπλα στο μάτι. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος έρχονται τώρα μέχρι τις 12 η καλύτερη παρέα. Μέχρι αύριο που θα τα πούμε, να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι λες, καλή μου γυναίκα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Τσέλικα Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: στο χρώμα, για να έχει να βλέπει και όχι στο χώμα.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Τρεις συλλήψεις για τη φωτιά σε δασική έκταση στο Φίληρο. Καστοριά. Συνελήφθη ο ανήλικος οδηγός του αγροτικού που ανετράπη και καταπλάκωσε τον 16χρονο. Συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα η έναρξη της διαδικασίας στη Βουλή. Belfast. Σομαλός επιχείρησε να αποκεφαλίσει έναν άνδρα με τους περαστικούς να καταφέρνουν τελικά να τον αποτρέψουν. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Όπα, σιγαμενούλα, Τετάρτη, τι ωραία.
5: Άντε γκρινιάρια, άντε με σταμάτα.
6: Το καλοκαίρι δεν θα έπρεπε να γκρινιάζεις. Να γκρινιάζεις το χειμώνα από πάση τώρα.
4: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
5: Με 23-24 βαθμούς με το καλημέρα δηλαδή.
4: Γι' αυτό είπα σιγαμενούλα και δεν είπα σιγαμένη. Κατάλαβα, το έκανα πιο.
6: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλώς μας ήρθατε σήμερα που ο μήνας έχει 10. Είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
5: Στα μισά της εβδομάδας ακριβώς. 10 έχει ο Ιούνις, τσουκ τσουκ τσουκ, βήμα-βήμα, μέρα-μέρα. Να το κι αυτό.
4: Πάγαμε τον τρίτο.
5: Σήμερα η μέρα της συναυλίας του Γιώργου Μαζονάκη με Κοσμοράδιο 95,1. Ωραία πράγματα συμβαίνουν στην πόλη, ωραία πράγματα συμβαίνουν και στο πρωινό.
2: Σε λίγο στο πρωινό
4: θα μάθουμε τι σημαίνει ο όρος green dating.
5: Σας έχουμε προσκλήσει για τη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη πολύτιμες τελευταίες.
6: Φυσικά, έχουμε πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για να καλέσουμε αγαπημένα σας πρόσωπα, όπως πούμε το κατητή τους, χρόνια πολλά ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber για να συμβεί αυτό στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο του.
4: Γιώργος Τσεσμετζής, Μίραντας Μουλιώτη και Μάνος Βολάνης στο πρωινό σας και σήμερα έχει σερβιριστεί. Θα πάμε μαζί λοιπόν χέρι-χέρι μέχρι τις 12 με νούμερο 1 επιτυχίες, πολλούς διαγωνισμούς και φιμπρίο διάθεση. Και σήμερα.

0: Τίποτα δεν θα μείνει τη Δευτέρα όρθιο εκεί στην Αριστοτέλους, όπου έχουμε την Αναστασία σε μια μοναδική φοβερή συναυλία Splash Festival με το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θα γίνουν πολλά και ωραία happening και DJ set και πολλές ωραίες εκπλήξεις σας περιμένουν και κάποιοι από εσάς θα συναντήσουν και θα γνωρίσουν από κοντά την Αναστασία backstage.
2: Εννοείται. Και εμείς εκεί θα είμαστε, θα το πούμε από κοντά και θα περάσουμε εξαιρετικά.
1: Καλημέρα στη φίλη Μαρία που επισκοπή Νάουσας από το χωράφι μας έστειλε φωτογραφία. Να τα ροδάκινα! Να τα ροδάκινα τα ωραία!
2: Μπράβο.
1: Επίσης και ο Παύλος είναι στο ριζό Σκίδρας. Ριζό στη Σκίδρα. Πάνω στο τρακτέρ.
2: Τέλεια.
1: Πάντα παρέα με Κοσμοράδιο 95,1.
2: Τα φιλιά μας.
0: Τελεία και Παύλος.
2: Λοιπόν, πάμε στους δρόμους της πόλης.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από την Πολύχνη μέχρι την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Μποτιλιάρισμα έχουμε από την Τριανδρία μέχρι τις Οικές. Μερικές καθυστερήσεις και στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο τη Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στο κέντρο στην Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Λίγες έτσι συναντάμε στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς το κέντρο. Επίσης υπάρχει και μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Χαλάστρας.

0: εδώ, εδώ είστε. Στα σωστά, στα πάρα πολύ σωστά, στα ολόσωστα, στα καταπληκτικά.
1: Άριστα 10.
0: Καλώς ήρθατε. Η παρέα σας στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα. Και διαπίστωσα προχθές, φεύγοντας από το σπίτι, στο θέατρο Δάσου πήγαμε να δούμε το Θανάση Σταμαρά. Ότι έφυγα παίρνοντας μόνο το κλειδί, τη θηκούλα που έχω, τις κάρτες.
2: Το αυτοκίνητο του σπιτιού.
0: Το αυτοκίνητο του σπιτιού, εντάξει, κλειδιά μαζί. Την καρτούλα για να έχω να πληρώσω αν χρειαστεί. Είχα και ένα ευρώ, το δώσω στο παλικαράκι εκεί που μου έκανε τα κουμάντα και πήρα και αυτό το φελιζόλ που κάθεσε. Ένα ευρώ.
2: Μιράντα, μέσα στο κινητό δεν είχε το η καρτούλα σου.
0: Έχω, αλλά ήθελε. Αυτό που θέλω να καταλήξω.
1: Ένα ευρώ πήγε το φελιζόλ. Εγώ εκεί σκαλώσω τώρα.
0: Αστάστα. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι βγήκα από το σπίτι χωρίς να πάρω τσάντα, παιδιά. Κλειδί, κινητό. Κάρτα.
1: Να, μια χαρά που δεν θα καταλάβω ποτέ.
0: Τέλος.
1: Γιατί, εννοώ γιατί δεν αναγκάζομαι να πάρω. Καταλαβαίνεις.
2: Θαλάσσεις.
1: Θαλάσσεις, άμα πάω στη θάλασσα. Αλλά συμβαίνει τόσο σπάνια που δεν. Μάλιστα, ωραία.
0: Και έτσι, αναρωτήθηκα λίγο. Ναι, να κάνουμε έτσι και στους φίλους αυτή την ερώτηση. Εκτός από κινητό και κλειδιά. Ναι. Και στο κινητό έχεις και να πληρώνεις μέσω κάρτας. Ναι. Έτσι.
2: Ναι. Το ρολόι μου.
0: Τι άλλο παίρνεις πάντα όταν βγαίνεις από το σπίτι.
2: Το ρολόι μου. Ναι, μέσα στο σπίτι δεν το φοράω. Αλλά με το που θα βγω από το σπίτι οπωσδήποτε πρέπει να έχω το ρολόι μαζί μου.
1: Σακουλάκι του Άλεξ. Έχω τον Άλεξ μαζί, είτε όχι. Ένα σακουλάκι υπάρχει.
0: Ούτε δεν ξέρει τι μπορεί να χρειαστεί.
1: Μπορεί να μην πω τώρα, τέλος πάντων. Αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να μας απαντήσετε εσείς στην ερώτηση της ημέρας. Ελάτε στη σελίδα μας στο Facebook, facebook.com/κοσμοράδιο 951 και απαντήστε.

0: Αυτές τις μέρες με λιακάδα θέλουμε και τίποτα δεν μας πτωεί, γιατί έχουν και πάρα πολύ ωραίες συναυλίες όλο το καλοκαίρι και σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης κάνει ποδαρικό. Ναι, ξεκινάμε.
1: Ανυπομονούμε κι εμείς κι αυτός, χωρίς επιπτώσεις, για να πάει καλά η εβδομάδα, ο μήνας. Τέλος, η εβδομάδα έχει ξεκινήσει, θα μου πεις, αλλά το περιμένεις από πολύ καιρό. Γιώργος Μαζωνάκης σήμερα προβλήτα Β2 στο λιμάνι της πόλης, με πολύ ωραία βραδιά που θα έχει και ο τρανός εκεί. Και εσείς θα
2: είστε. Εσείς είστε, παιδιά. Τι νομίζατε, ότι δεν θα σας έχουμε ιστρίχες σας τελευταία στιγμή που λέτε «Αχ, δεν πρόλαβα, αχ, δεν το κανόνισα, αλλά ωραία θα ήταν να πάω σήμερα». Τσουπ, να το ο διαγωνισμός.
1: Τέλεια θα είναι για σας. Τυχεροί να είστε, διεκδικήστε τις προσκλήσεις με απλό μήνυμα στο Viber του Κοσμοράδιο.
0: Στο 6982-951-951, γράψτε τη λέξη Μαζωνάκη στο ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για να δείτε σήμερα το βράδυ παρέα με όλους εμάς. Φυσικά τον Γιώργο Μαζωνάκη επί σκηνής.

0: και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yusk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
3: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
2: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
3: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.

0: Μια μεγάλη καλημέρα στην παρέα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ηλιόλου στην Τετάρτη έχει ξεκινήσει. Ελάτε, τεντωθείτε. Αν δεν τεντωθήκατε ακόμα. Και πάμε. Δεν είπα να πεθάνετε. Σε βλέπω λίγο.
1: Εδώ είμαστε όλοι παρέα σα. Μάνο Γιώργο Μιράντα και όλοι εσεί πάντα στο Κοσμοράδιο.
2: Μιράντα, είσαι μπακούρι.
1: Τι είμαι.
2: Μπακούρι.
1: Δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη. Δεν με αντιπροσωπεύει.
2: Είσαι μόνη σαν
1: το λεμόνι.
2: Παιδιά,
1: γιατί λένε το λεμόνι μόνο του, η λεμονιά δεν έχει ποτέ έναν καρπό.
2: Λόγω τη ξυρίλα, ξέρω
1: εγώ. Δεν έχω καταλάβει.
2: Δεν το συμπαθεί πολλοί κόσμο.
1: Α, εγώ το αγαπάω τα λεμόνια.
2: Λοιπόν, Μιράντα, εσύ μάλλον επειδή είσαι θειασότη του green dating, γι' αυτό είσαι μόνη.
1: Είμαι εγώ.
0: Αρχίστε με θεία και λέω που θα τελειώσει. Για πε.
1: Θα συμφωνήσω με όλα αυτά που λε και κάτι πρέπει να μα πει.
2: Όχι, δεν ψάχνει κάποιον οπαδό του Παναθηναϊκού ή του Πασόκ. Έτσι. Είναι η τάση όπου λέει οι άνθρωποι αναζητούν συντρόφου με βάση τι κοινέ του αξίε γύρω από το περιβάλλον. Ότι θε εσύ να βρει έναν σύντροφο ο οποίο πρέπει να ανακυκλώνει,
1: να
0: το πλένει το κουπάκι το γιαούρτι.
2: Αυτό.
1: Ή έστω να δίνει το σκυλάκι να το γλύφει και πεντακάθαρο γίνεται.
2: Και είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που αναζητά σε ένα έτερο νήμιση.
1: Green dating. Ναι, παιδιά.
0: Είμαι Μιράντα μου.
1: Κοιτάξτε, οι ιδεολογικέ απόψει είναι πάρα πολύ βασικέ. Δεν μπορεί τώρα άλλο να είναι πετάει τα πλαστικά όπου να είναι. Δεν θα είχα ποτέ σχέση με το Μάνο.
2: Ναι.
1: Ξεκάθαρο αυτό.
2: Ναι, αλλά μας έχεις
1: τόσα χρόνια.
2: Μας έχεις επηρεάσει.
1: Χαίρομαι. Εδώ είναι μια
2: πέρα.
1: Σωστή επιρροή να
2: καμιά φορά.
1: Λίγο την ανακύκλωση.
0: Ένα μπουκαλάκι νερό το μήνα.
2: Αυτό μπορεί.
0: Το πετάει στην ανακύκλωση ο Μάνος. Μέχρι εκεί. Μην του βάζει πιο δύσκολο.
2: Μόνο εδώ. Γιατί σπίτι τα τρώει μαρμάγκα.
0: Δεν σε βλέπει κανείς.
2: Όχι.
1: Έχει κάδο έξω από το σπίτι σου. Θα έρθω σπίτι σου.
2: Τέλειωσε.
1: Να σου μάθω την ανακύκλωση και έρθει στο σπίτι.
2: Έλα με μαγειρεύει
0: την ανακύκλωση. Θα σου μάθει πώς να το τσαλακώνει στο μπουκάλι.
3: Πάμε στα μεσάνυχτα.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Οι πράξεις, μετράνε, παιδιά, και τι μπορούμε να κάνουμε, εσείς ειδικά που έχετε επιχείρηση, να την κρατήσετε ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές.
1: Δεν χρειάζεται να το κάνετε εσείς οι ίδιοι, αρκεί να έχετε Vodafone Business. Ξέρουν αυτό τι πρέπει να κάνουν. Σας δίνουν τις απαραίτητες υπηρεσίες Cyber Security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
0: Βεβαίως.
1: Και να ξέρετε ότι με το Vodafone Business η επιχείρησή σας μπορεί να είναι ασφαλής. Βρείτε όποια λύση προστασίας χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr / business.
2: Και πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Θα έχουμε και 48 ώρο αποκλεισμό Παρασκευή και Σάββατο, έτσι και για τον περιφερειακό. Κλείνει το Σάββατο και γέφυρα απειλές πανοράματος.
0: Μάλιστα, θα το δούμε και αυτά στη συνέχεια. Συγκρατήστε τα πάντως, να ξέρετε. Έχουμε όλες αυτές τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Τώρα όμως έχουμε κυκλοφορία και συμφόρηση.
3: Ακριβώς. Μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και παρακάτω από την Τριανδρία μέχρι την Πηλαία, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Στο ύψος της Τριανδρίας υπάρχει μποτιλιάρισμα. Λίγες ακόμη καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στη Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της 28ης Οκτωβρίου, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου, και παραμένει το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Χαλάστρας. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μία μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην camptogether.live.
7: Πληροφορίες στο hopifestival.gr.

0: Το είχαμε ακούσει και αυτό εδώ πρώτη και αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1, το καινούριο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Βεβαίως.
2: Βεβαίως, βεβαίως, και με όλη την επισημότητα που πρέπει και όλη την ανυπομονησία τη δική σας.
1: Καγκάν,
2: καγκάν. Καγκάν, καγκάν. Θέλω λίγο drums πάλι.
1: Γιατί ήρθες drums.
2: Έτσι, μ' αρέσουν.
1: Ωραία.
2: Πάμε για τηλεφωνήματα έκπληξη. Ναι! Κυρίες και κύριοι.
1: Τέτοια χαρά για τηλεφωνήματα έκπληξη.
2: Θα έρθει και η ώρα αυτή.
0: Ωραία. Ναι, ναι.
2: Πω, πω, με τα μοντέλα. Ευτυχώς, Γιώργο,
1: ναι.
2: Είναι όλοι οι αγώνες ξημερώματα.
0: Όχι.
1: Δεν είναι ξημερώματα.
0: 7 το πρωί μέχρι τις. Τέτοιο.
2: Έχει
0: 10 το βράδυ, έχει 7, έχει 5. Έχει ξημερώματα 3 η ώρα. Έχει διάφορα.
2: Αφού γίνεται σε Μεξικό. Πώς το λέμε.
0: Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Και τι άλλο.
0: Καναδά, νομίζω.
2: Και ένα ακόμα.
0: Και άλλη μία χώρα.
2: Λοιπόν, λόγω διαφοράς ώρας δεν θα έχουμε αυτή τη ζαλούρα που. Ξέρεις τώρα.
0: Έχω να σας πω πολλά για το Μουντιάλ.
1: Η διπλανίδα θα μας σέβονται δηλαδή.
0: Νομίζεις. Ξημερώματα, Γιώργο. Και και φοιτητές δεν τους νοιάζει.
2: Πρέπει να μάθεις, Γιώργο, ποια ή ποιες ομάδες υποστηρίζουν στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Λες να είναι και εκεί να έχουν τέτοιες προθυμίσεις.
2: Δεν θα έχουν. Ας πούμε, δεν θα είναι με το. Τι να πω.
0: Με το Κουρασάο.
2: Παίζει το Κουρασάο. Καλημέρα, Χριστό.
3: Καλημέρα.
2: Από το Κοσμοράδιο 95,1 σου τηλεφωνούμε. Είμαι η Μιράντα.
1: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Και εγώ ο Μάνος.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πήραμε να σπούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
0: Έχεις γενέθλια, έτσι. Ωραία.
2: Ό,τι επιθυμείς.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι στην εργασία σου τώρα.
3: Ναι, είμαι σε δουλεύω.
2: Η εργασία απαιτεί να είσαι κάπως έτσι, λίγο σοβαρός, λίγο μαγκωμένος.
3: Ας πούμε.
2: Λοιπόν, άντε μπράβο λίγο να γελάσουμε, βρε Χρήστο μου. Άκου τώρα, τι μας είπε το κορίτσι σου, η Βάσο σου. Είσαι ο πιο ξεχωριστός άνθρωπος στη ζωή της. Κάθε μέρα μαζί σου είναι πιο όμορφη. Σε αγαπάει περισσότερο από όσο μπορούν να πούν οι λέξεις.
1: Ορίστε.
2: Να είσαι πάντα χαμογελαστός, δυνατός και ευτυχισμένος, σου αξίζουν τα καλύτερα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
2: Αχ, μωρή, τι ωραία στα λέει η Βάσο. Λοιπόν, επειδή τώρα δεν μπορείς να εκφραστείς, καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Όταν τη δεις, φιλή, αγκαλιά, ξέρεις εσύ, ε?
3: Ξέρω.
2: Άντε, μπράβο. Φιλάκια.
0: Γεια σου,
2: γεια πολλά.
0: Γρήγορα, γρήγορα.
1: Φρεστικότατο.
2: Πω, παιδιά, τι είναι αυτό όμως τώρα.
0: Ακούγατε από μέσα, προϊστάμενο θα ήταν, μάλλον.
2: Ναι. Και πρέπει να είναι σοβαρό τώρα.
1: Ναι, ήταν εμφιστάμενο που ξέρει.
2: Πολύ ύφος είχε.
1: Τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό θα προτείνω φέτος.
2: Το συμπαθώ πάρα πολύ τον Κονγκό. Δεν έχει περάσει και λίγα στην ιστορία του. Όσοι ξέρουν. Βέλγιο.
1: Μεγάλη.
2: Απικιοκρατία.
1: Άρανε κοκοντζαμπό.
2: Και άλλα τέτοια.
1: Το Κουρασάο που είπε μόνο το διάλεγα, αλλά τώρα το είπα μόνο οπότε δεν μπορεί.
2: Καλημέρα, Θωμαή.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Θωμαή.
2: Πώς είσαι?
4: Καλά.
2: Είναι μια μέρα λίγο σημαντική για σένα, δεν είναι? 10 Ιουνίου.
1: Δεν είναι.
2: Πριν κάτι χρόνια.
0: Αυτό συνέβη.
2: Επέτειος.
1: Α, βάλε ένα χαπισιάρικο.
2: Άκου, Θωμαή. Ανεβαστικό. Καρδιά χώρα φωνάζει. Για σένα, Θωμαή, για σένα από το Κοσμοράδιο 95,1.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Από τον Γιάννη σου, το θυμήθηκε, βρε, είχες καμιά αμφιβολία?
4: Ποτέ.
2: Αχ, το αγόρι.
1: Εσύ το θυμόσουν.
4: Εγώ το θυμόμουν.
1: Α, λίγο σαν να ξαφνιάστηκε, σε άκουσα γι' αυτό.
2: Από χθες.
4: Όχι, δεν περίμενα εσάς.
1: Α, εντάξει, αυτό ήταν το ξάφνιασμα.
2: Ήρθαμε έκπληξη. Να σου πω πόσα χρόνια είναι, πόσα χρόνια περάσανε.
4: Του θρησκευτικού σημερινά, 9.
2: Α, έχει και τέτοιο. Για πες τα μας όλα.
1: Πες τα όλα, καλέ.
4: Τι να πω.
1: Τα χρόνια. Πόσα και πόσα.
2: Έλα.
4: 9 του θρησκευτικού.
2: Ναι.
4: Και η βάφτιση του μικρού.
2: Ναι. Εντάξει, και ας κρατήσουμε αυτά.
4: Από το 15, 11.
2: 11,
1: ωραία, ωραία.
2: Να είστε αγαπημένοι, να είστε γεροί. Είσαι το άλλο μου μισό, μας είπε ο Γιάννης.
1: Χωρίς εσένα δεν μπορώ να ζήσω.
2: Και να είστε αγαπημένοι, ερωτευμένοι, να περνάτε όμορφα, πάντα με υπέροχες εκπλήξεις. Τα φιλιά μας!
4: Και εγώ φιλιά.
1: Φιλάκια. Συγκινήθηκε στο τέλο.
2: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό το τραγούδι, ακούστε τι λέει τώρα. Είσαι τ' άλλο μου μισό. Χωρίς εσένα δεν μπορώ να ζήσω. Την καρδιά μου τη μισώ. Γιατί δεν μ' άφησε να σε αφήσω. Γιατί.
2: Δεν μ' άφησε. Α, μήπως χωρίσανε.
1: Τι ξέρω.
2: Και έπρεπε κάπου.
1: Δεν μ' άφησε να σε αφήσω.
2: Ναι, ήθελε να την αφήσει, αλλά επειδή τόσο την αγαπούσε.
1: Γιατί μήπως... δεν ήθελε να την αφήσει.
2: Γιατί...
1: αφού είναι το άλλο μισό. Μήπως... χωρίς αυτό δεν μπορεί να ζήσει.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν είμαστε καλά.
2: Γιατί ίσως πρέπει να μάθει να ζήσει και με
1: τον Χριστό.
2: Και χωρίς έναν άνθρωπο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Δαβίδ, τι κάνεις?
5: Να, ποιος είναι?
2: Η Μιράντα.
1: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Και εγώ ο Μάνος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από το Κοσμοράδιο.
2: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
5: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
1: Να καλά.
2: Η έκπληξη της ημέρας είσαι στον αέρα. Χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε, λέει. Είμαι πολύ τυχερή που σε έχω στη ζωή μου. Είσαι ο άνθρωπός μου, το στήριγμά μου και η μεγαλύτερη μου αγάπη, λέει η Μάγδα σου.
1: Α, τα είπε η Μάγδα.
2: Καλά τα λέει. Είσαι στη δουλειά τώρα.
5: Ναι, ναι.
2: Αχ, πολύ απασχολημένο είσαι και εσύ. Λοιπόν, όπως και να έχει, τι θα κάνεις σήμερα, Δαβίδ?
5: Δεν έχω κανονίσει κάτι.
2: Τίποτα. Τα πόσα κλείνεις?
5: Τα 53.
2: Γύρνα το ανάποδα. Κάνε το 35.
0: 35 για χαρά. Ωραίο.
1: Βόλεψε.
2: Αυτή θα είναι η δεύτερη έκπληξη της ημέρας. Δεν κάνεις εσύ τη Μάγδα, γιατί όχι. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Πολλές, πολλές ευχές και από εμάς.
5: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Γεια χαρά.
1: Bye.
2: Γεια και χαρά και όμορφα. Τι?
0: Τα τελειώσαμε.
2: Λέσαμε.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
2: Γιατί? Αυτό το Γιώργο θέλω να το ξαναπάρω.
0: Εντάξει, το πάρω μετά.
2: Όχι τώρα, τώρα θα πάρουμε. Γιατί υπάρχει περιθώριο φυσικά χρονικό. Τι λέγαμε πριν?
1: Πρέπει να βρούμε τον κύριο Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Να το ρωτήσω. Ως το υπουργό του τραγουδιού.
2: Να τον βρει. Θα ζει.
1: Έχει γράψει πολλά. Ναι, καλά, γιατί να μην είναι.
2: Δεν είναι παλιό το τραγούδι αυτό.
1: Τα 59 γεννήθηκε. Είμαστε καλά, είσαι με τα καλά.
2: Εντάξει, έχουν φύγει και νεότεροι. Τι να πω. Γερό να είναι. Όπου και αν είναι.
0: Έχει
2: άμα χτυπήσουμε κάτι έγινε, τέλο πάντων.
1: Έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια. Το άλλο αγάπη και άλλο σεξ. Τις αναπάντητες κλίσεις.
2: Ναι!
1: Βεβαίως.
0: Άντε ρε.
2: Ωραιότατα.
1: Το Beautiful του Χρήστου Δανέλη.
0: Έλα ρε.
2: Beautiful.
0: Τελείωσε. Άλλη μία.
2: Είσαι εσύ, ένα. Καλημέρα, Γιώργο.
6: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
0: Γεια σου, Γιώργο.
6: Γεια σου, γεια σου.
2: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
7: Χρόνια σου πολλά.
1: Άιντε.
7: Χρόνια σου πολλά.
1: Έλα.
7: Σήμερα γιορτάζεις.
2: Αγάπη της γλυκιά, χρόνια πολλά.
1: Γεννή αγάπη.
2: Είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιου. Κοίταξε, Γιώργο, ξέρεις πως το κορίτσι σου, η Όλγα, είναι φιδωλή στα λόγια και προτιμά τις πράξεις. Σωστά?
6: Αυτό ακριβώς. Ναι. Συμφωνώ. Γι' αυτό ναι. Ήδη ψάχνω για τις διακοπές.
2: Τι ψάχνεις?
6: Για τις διακοπές.
2: Για τις διακοπές. Α, πολύ ωραία. Μιλήσεις και εσύ με πράξεις. Μας έχει στείλει εδώ ένα κατεβατό. Αν το διαβάσω όλο, θα τελειώσει η εκπομπή, νιώθω.
1: Ναι, εκεί δεν ήταν πολύ φιδωλή στις λέξεις, να το πούμε αυτό, έτσι. Τα είπα αναλυτικά.
2: Θα ξεχωρίσω ότι έχει μάτια μόνο για σένα. Mm-hmm. Στις δύσκολες στιγμές, οι δύσκολες στιγμές είναι οι δάσκαλοι στη ζωή μας.
1: Έτσι είπε.
2: Και επίσης, αν δεν κεγόταν ο κόλος του πυράβλου, δεν θα πετούσε ψηλά.
0: Α, εντάξει, ωραία.
1: Πολύ ωραία παροιμία.
2: Η ευτυχία, λέει, δεν είναι προορισμός, αλλά ο τρόπος που ταξιδεύεις στη ζωή. Γενικά σου μιλάει έτσι ποιητικά το Ολγάκι σου?
6: Είναι ρομαντική.
2: Είναι ρομαντική. Είναι. Άντε να της το ανταποδώσεις. Πολλές, πολλές ευχές και από εμάς. Γιώργο, να περνάτε υπέροχα. Φιλιά πολλά και στην Όλγα και σε σένα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Δουλειά μας.
2: Αυτό με τον πύραυλο μου άρεσε.
1: Πολύ, εξαιρετικό. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Έχουμε και δεύτερο μέρος σε λίγο. Έρχεται και ενημέρωση σε τίτλους. Μείνετε εδώ.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
11: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
12: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
13: Κοσμοράδιο 92,6.

0: Άνοιξε και κόψε πως με κάνες απόψε.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Καλαμαριά. Άγνωστοι βανδάλισαν απεινιδωτή του Δήμου. Κύκλωμα σε πολεοδομίες. Στη φυλακή και 6 κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους. Βουλγαρία. Διακόπτει τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία η κυβέρνηση Ράντεφ. Τένις. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε από την Τατιάνα Μαρία με 0-2 και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του Queens του Λονδίνου. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 62%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Ποια ζώδια είναι τα αφεντικά της γκρίνιας?
4: Τι θα λέγατε να περάσετε μια ολόκληρη μέρα σε σκάφος εσείς και η παρέα σας? Δώρο βεβαίως στη Βουρβουρού. Θα μάθετε λεπτομέρειες σε λίγο.
5: Μείνετε εδώ για να το κερδίσετε. Έχουμε και περνάνε τηλεφωνήματα μέρος δεύτερον. Έχουμε και όλες τις αγαπημένες επιτυχίες εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια.
2: Ναι.
1: Ευχαριστώ τα κορίτσια που στείλανε τη διόρθωση για τους στίχους.
0: Την Αγγελική.
1: Εγώ δεν το θυμόμουν καλά.
0: Ο στίχος εκείνος. Γιατί με άφησε να σε αφήσω.
1: Άρα την παράτησε.
0: Δεν με άφησε.
1: Και ξαναγύρισε.
0: Δεν ξέρω.
1: Πάλι να μην πω έγινε.
0: Γιατί ξαναγύρισε.
1: Γιατί, αφού τώρα γύρισε. Δεν μπορώ να ζήσω και τέτοια.
0: Ας τα αφήσουμε αυτά. Είναι τραγούδια χωρισμών. Πάμε παρακάτω. Κοιτάμε το μέλλον. Καλά να είμαστε.
3: Ξεκινάει το Μουντιάλ, παιδιά. Και το Κουρασάο είναι ένα μικροσκοπικό νησί της Καραϊβικής, αν δεν το ξέρετε, και συμμετάσχει για πρώτη φορά στο Μουντιάλ.
0: Μπράβο στο Κουρασάο.
3: Επίσης να πούμε ότι κάποιοι φιλαθλοί θέλουν να δουν την εθνική ομάδα τους, το Ιράν, να παίζει. Αλλά τα εισιτήρια των φιλάθλων εξαφανίστηκαν λίγες ημέρες πριν την πρώτη σέντα. Τα έχει πληρώσει, τα έχει πάρει, αλλά δεν.
0: Τι, δεν έφτασαν να τα πάρουν στην
3: Αμερική. Δεν μπορεί να μπει, δεν μπορεί να μπει στην Αμερική. Γιατί είσαι Ιράν.
0: Με το Ιράν γενικώ πέφτει λίγο, να μην πω μπούλινγκ, ένα αποκλεισμό. Του θα μείνουν στο Μεξικό, θα μείνουν αλλού.
3: Επίσης, Σουδανό διαιτητή 11 ώρες πέρασε από ανάκριση για να μπορέσει να μπει μέσα στην Αμερική. Σουδανός που είχε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και είναι διαιτητής στο Μουντιάλ.
0: Μα Αμερική θέλετε για να γίνει Μουντιάλ, Ηνωμένες Πολιτείες μάλλον.
3: Επίσης έχουμε και σάλο για τη φωτογράφηση των παικτών της Νορβηγίας που συμμετάσχουν και αυτοί στο Μουντιάλ. Διαιτητήθηκαν ως Vikings και κατηγορούνται για εθνικιστικά λέει, μηνύματα από το εσωτερικό της χώρας, έτσι.
0: Τώρα, παιδιά, είναι πολλά τα θέματα. Καταλαβαίνετε ότι πριν αρχίσουν οι αγώνες υπάρχουν τόσα άλλα που συζητιώνται και τα εισιτήρια του αγώνα επίσης και του πάρκινγκ ακόμη που είναι πανάκριβα. Κάποτε ήταν λέει με 25 δολάρια ευρώ, ξέρω εγώ, έβλεπες αγώνες. Τώρα είναι χιλιάρικα ολόκληρα.
3: Και, και γίνονται οι αγώνες σε μια χώρα που εντάξει, το ποδόσφαιρο δεν το έχει baseball, ας πούμε, ή πώς το λένε το άλλο, το football για
0: το rugby. Έχει, έχει ανέβει πάρα πολύ. Είπα μετά τον
3: Μπέκαμ και τον Μέση και τα λοιπά.
0: Μάθανε και οι Αμερικανοί. Αλλά το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν παραλοιπών, υπάρχουν, πώς το λένε, φόβοι για πολλά που μπορεί να γίνουν.
3: Και θα είναι και το μεγαλύτερο σε διάρκεια Μουντιάλ σε σχέση με τα προηγούμενα.
1: Πόσο θα πάει?
3: Θα πάει μέχρι 19 Ιουλίου. Ξεκινάει αύριο. 11.
0: Ένα μήνα και βαλέ.
3: Ναι, βέβαια, πρώτη φορά γιατί συμμετέχουν και περισσότερες ομάδες.
0: Στο fast forward δεν μπορούμε.
3: Όχι, φυσικά.
1: Στο λίγο, στο γρήγορο.
3: Τρεις μήνες μπορεί να έχουμε Μουντιάλ, να γουστάρουμε, να βλέπουμε μπάλες.
1: Αλλά θα πεθάνουν οι άνθρωποι καλοκαιριάτικα. Είσαι με τα καλά σου κι εσύ.
3: Ξεκινάει λοιπόν το πάρτι. Από πάρτι σε πάρτι λοιπόν κάθε αγώνας θα είναι και όπως λέει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: όλα να είναι καλά, έτσι να πηγαίνουμε από πάρτι σε πάρτι κάθε φορά. Πάντως το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί.
1: Ναι, τότε.
0: Να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Βέβαια, δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Και στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιρροή, για να μην έχεις εκπλήξει μετά, είτε έχεις να ασφαλίσεις όχημα, είτε ακίνητο, είτε το σκάφος σου, οτιδήποτε.
1: Στο Insurance Market βλέπετε επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Για να ξέρετε ακριβώς τι γίνεται, τι περιλαμβάνει κάθε κάλυψη, χωρίς ασάφειες.
0: Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
2: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Έχουμε ενημέρωση από τη Σοφία για την κίνηση στη Θεσσαλονίκη, που και σήμερα λίγο δύσκολα τα πράγματα.
3: Όντως, έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Επιβαρημένη είναι και η Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλου, η Μανώλη Ανδρόνικου, η Βασίλισσα Όλγα στο ύψος της Παρασκευοπούλου, λίγες καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ενώ παραμένει και το μποτιλιάρισμα από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Χαλάστρας.

0: Έτσι θέλουμε. Να είστε κι εσείς και φάτη με πολύ γκάζι. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον φίλο Μάνο.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Να τσιγκλάτε με το Μάνο τον δικό μας. Λέει, τι κάνει το φιλαράκι μου που τσατίζεται.
2: Του σμητασιών εδώ πέρα του έχουμε. Αμάν.
0: Ρε, δεν έχει καβατζώσει το όνομα.
2: Το καβατζώσει τελείωσε.
1: Σιγά την πατέντα.
0: Έτσι, με γκάζι για το πρωινό. Καλημέρα, φίλια πολλά.
3: Παρακαλώ.
0: Καλή σου μέρα, Έλενα.
3: Καλημέρα.
4: Γεια σου, Έλενα.
1: Γεια σου, Έλενα.
4: Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
0: Τι επιθυμείς. Τις ευχές μας, είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1.
3: Αχ, ευχαριστώ πολύ.
0: Έλενα, ξαφνιάστηκες πολύ ευχάριστα.
3: Πάρα πολύ, δεν το περίμενα.
0: Ναι,
3: αλλά πάντα τις ευχές, αλλά δεν περίμενα να το κάνω σε μένα.
4: Ορίστε. Τώρα ήρθε να σας ακούσω το τηλέφωνο.
0: Και ποιος μας έβαλε, ποιος και ποια.
3: Ανυπομονώ να μάθω.
0: Δεν θα το περίμενες, δηλαδή, ο σύζυγος αύριο. Να ξαφνιάστηκες πολύ ευχάριστα.
3: Πάρα πολύ, δεν το περίμενα.
0: Ναι,
3: αλλά πάντα τις ευχές, αλλά δεν περίμενα να το κάνω σε μένα.
4: Ορίστε. Τώρα ήρθε να σας ακούσω το τηλέφωνο.
0: Και ποιος μας έβαλε, ποιος και ποια.

0: Πάρα πολύ να μου ευχηθείτε εσείς.
1: Τι ωραία.
2: Αλήθεια.
1: Μόνο 30 ευρώ θα σου δώσουμε ένα IBAN. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Για τον κόπο μας.
3: Σταμάτα βρε.
0: Οι απαντήσεις σας πάρα πολύ. Ό,τι πει ο καθένας. Πάρα πολύ.
1: Ό,τι μαλακή.
2: Ευχαριστούμε. Χαιρόμαστε που σε κάνουμε να περνάς ωραία. Πού είσαι, ποια περιοχή?
0: Στην Πολύχνη.
2: Ωραιότατα. Φιλιά πολλά, να περάσει υπέροχα σήμερα και χαιρόμαστε που σου φτιάξαμε τη διάθεση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χρόνια
3: φιλάκια πολλά, πολλές ευχές. Bye bye.
2: Γλυκούλα.
1: Να φύγει από εκεί, να μην αφήνει πολλά ίχνη. Πολύχνη.
3: Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα.
2: Σου ήρθε η έμπνευση τώρα.
1: Μου ήρθε. Κατούριμα μου ήρθε, αλλά τι να κάνω, όλα μαζί.
2: Σπίξου λίγο.
1: Αν σπιχτώ, θα μπορεί να προκύψει άλλο πράγμα.
2: Όχι, πρέπει λίγο να κρατηθεί. Έχουμε τώρα εδώ να καλέσουμε και άλλους ανθρώπους. Να δώσουμε πολλές, πολλές ευχές.
1: Ευχές, ναι.
2: Και άλλες ευχές. Τι, δεν ξύπνησε η φίλη? Κλειστό.
1: Κλειστό.
2: Να ξέρετε, όσο εμείς μιλάμε, καλούμε από κάτω. Τώρα, αν κάποιο τηλέφωνο για κάποιο λόγο δεν βγαίνει η γραμμή, δεν έχει σήμα.
3: Είναι κλειστό.
2: Μας προωθεί.
3: Έχει πάει σε κάποιο υπόγειο.
2: Ή μπορεί να είναι κατηλημένο σε κάτι. Αυτό δεν το ακούτε στον αέρα. Πάμε στο επόμενο.
3: Από τούτ και πάνω.
1: Έχουμε ολόκληρη παραγωγή. Back office έχουμε εδώ, μάλιστα.
2: Protection.
1: Ναι.
2: Μαρία.
4: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρία.
2: Σε ξυπνήσαμε?
4: Όχι.
3: Όχι. Πόση ώρα έχει που σηκώθηκε?
2: Λέω, μήπως χθες που είχες τα γενέθλιά σου και έκανες βγικές, πάρταρες, ξενύχτησες?
4: Νύχτα.
2: Μπράβο.
3: Ωραία.
2: Καλά
3: μπράβο.
2: Έκανες.
3: Εντάξει, άντε να σου πούμε ένα ακόμα χρόνια πολλά.
2: Με στρουμφάκια έτσι για την
1: έκθεση. Δεν πειράζει, ναι, ναι.
2: Για την πρωτοτυπία. Μαράκι, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Άκου την αφιέρωση και μήπως καταλάβεις ποια μας έβαλε να σε καλέσουμε. Χρόνια πολλά στο διαβολάκι με το αγγελικό προσωπάκι. Σου λέει κάτι? Που σου εύχεται τα όνειρά σου να πραγματοποιηθούν και σε αγαπάει πολύ.
1: Όχι, ναι.
2: Τίποτα δεν σου λέει?
1: Τίποτα.
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Η μαμά σου η Φόφη είναι.
3: Μάλιστα.
2: Έκπληξη.
3: Ενθουσιάστηκε, ρε.
2: Καλά. Μαρία, μην τη μαλώσεις. Εντάξει. Σου φαίνεται cringe όλο αυτό τώρα?
1: Λίγο.
2: Όχι.
3: Ναι, απλά μας λες μόνο ναι και όχι, κατάλαβες. Κλέφτες θα γίνουμε εμείς. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Δεν πειράζει, Μαράκι, εμάς μας πληρώνουν για να μιλάμε. Θα θέλαμε να ακούσουμε και τη φωνούλα σου. Καλά. Κάνε ό,τι είναι να κάνει σήμερα, να περνάς πάντα όμορφα τις ευχές μας.
1: Ευχαριστώ
4: πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Αλλά ναι, πολύ ευχάριστο έτσι πρωινό ξύπνημα.
2: Το κρατάω αυτό το τηλεφώνημα, παιδιά. Είναι
3: παράδειγμα προς αποφυγή.
2: Όχι, μωρέ, αλλά αυτή η ηλικία, ξέρετε.
3: Πόσο είναι?
2: 20.
1: Α, εντάξει.
3: Δεν είναι και 15.
2: Τα
3: 20 εμείς ξέρεις τι κάναμε.
2: Δεν είναι εμείς τα τωρινά παιδιά.
3: Δεν νοιάζει.
2: Μας χωρίζουν. Σχεδόν
3: 20 χρόνια. Πόσα? 10.
2: Εγώ είπα σχεδόν 20 χρόνια. Συμπλήν.
3: Μην αρχίσω να βγάζω αυτό τις εδώ μέσα.
2: Ναι, αλλά καταλαβαίνεις.
3: Καλημέρα.
2: Γιώτα.
4: Καλημέρα, ναι.
3: Γεια σου Γιώτα.
1: Γεια σου Γιώτα.
3: Κάνεις Γιώτα?
2: Έχει γενέθλια η Γιώτα.
3: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά ρε Γιώτα. Χρόνια πολλά. Μετά πάει το κάπα, ε.
3: Τα γενέθλια σου. Σταμάτα.
2: Πώς νιώθεις Γιώτα που είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1 που το κατάλαβες?
3: Το κατάλαβα.
4: Κάτι κατάλαβα γιατί με ξύπνησαν.
2: Α, σε είπαν, ξύπνα γιατί...
3: Ξύπνα και να έχεις τον στο τηλέφωνο.
4: Ναι.
2: Ωραία.
1: Ωραία.
2: Πόση ώρα έχει που ξύπνησες?
4: Όχι, έχει τύπου 2 λεπτά.
3: Ωραία.
2: Πάντως για γουροξυπνημένη Γιώτα, καμπάνα.
3: Πολύ καλά.
2: Πολύ ωραία ακούγεσαι.
3: Πολύ καλά είσαι. Από άλλους που ξυπνήσαν πιο νωρίς δηλαδή, άσε τώρα, μην τα συζητάς.
4: Όχι, όχι, είμαι καλά. Ναι.
2: Οι γονείς σου, οι αδερφοί σου, να είσαι πολύχρονη, ευτυχισμένη, να περνάς πάντα όμορφα, να πραγματοποιείς τα όνειρά σου και το μεταπτυχιακό που θέλεις στο εξωτερικό.
3: Ναι. Mm.
2: Πότε τελειώνεις?
4: Έχω τελειώσει το προπτυχιακό.
2: Ναι.
4: Οπότε για μεταπτυχιακό θα δούμε για τα επόμενα χρόνια.
2: Άντε, με το καλό.
3: Με το καλό, με το καλό.
2: Και πολλά πολλά ταξίδια μας είπαν. Έχεις πάει Ισπανία, Πορτογαλία για πρακτική. Καλή κορίτσι εσύ, μπράβο.
3: Τι ωραία.
4: Κάτι Εράσμους, ναι.
2: Ναι, πού σου άρεσε περισσότερο?
4: Στην Ισπανία.
2: Σε ποια πόλη?
1: Σε ποια πόλη?
4: Είχα πάει Μάλαγα και Βαλένθια. Αλλά το πρώτο Εράσμους στη Μάλαγα ήταν μοναδικό.
1: Μάλιστα. Θα γνώρισε κανέναν Ισπανό, κανένα Μαλαγάνα εκεί.
2: Ακούει η μαμά στα, και ο μπαμπά στα μάτα.
4: Θα μπορούσε, αλλά τώρα Ελλάδα. Αλλά.
3: Τέρμα οι Μαλαγανιές.
1: Τόπια προϊόντα.
2: Έχεις και ένα μεταπτυχιακό να σκεφτείς έτσι, κορίτσι μου.
4: Έτσι, ναι.
2: Τα φιλιά μας να πραγματοποιηθούν τα όνειρά σου και από εμάς. Χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
3: Φιλιά, καλημέρα.
2: Γεια σου, Γιώτα, γεια και χαρά.
5: Καλώς ήρθατε.
2: Καλό, όχι,

0: Και άλλα έχουμε.
1: Έχετε κάνει φίλες. Πολύ ωραίο.
0: Εγώ σας είπα τα χρόνια.
1: Δεν είμαστε τέτοιοι.
0: Είμαστε, αλλά δεν με αφήνετε.
2: 30-30-30.
0: Ποιο, 50 λεπτά, Γιώργο. 50 λεπτά. 30
2: δεν είπες πριν.
0: Άστα, 50 λεπτά, να είμαστε λίγο άνθρωποι.
2: Ανθρώποι. Ανθρώπια.
1: Αυτό είναι. Πάμε στην Ευγενία τώρα. Γενέθλια και εδώ. Άντε, παιδιά, να ξέρετε, προσπαθούμε. Ευγενία.
3: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ευγενία, και χρόνια πολλά.
0: Γεια σου, Ευγενία, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
1: Έχεις τα γενέθλιά σου, έτσι?
3: Ναι.
1: Και εμείς από το Κοσμοράδιο 95,1, ο Μάνος, ο Γιώργος και η Μιράντα, πήραμε να σου κάνουμε έκπληξη.
2: Έτσι, να το γιορτάσουμε παρέα.
1: Μαντεύεις από ποιον?
3: Έχω κάτι στο μυαλό.
1: Γιατί το λες έτσι?
2: Το είπε με το χέρι στη μέση. Και την παντόφλα να κάνει πατ πατ πατ πατ.
3: Για πες. Γιατί μου έκανε λίγο τον Κινέζο.
1: Αλήθεια? Έκανε. Για πες.
3: Του λέω να ξέρω μέσα τη νύχτα και λέω.
1: Μιλάμε για τον Γιάννη τώρα, έτσι?
0: Πες τα όλα τώρα.
3: Μιλάμε για τον Γιάννη.
2: Να υπήρχε λόγος.
1: Αχ, Ευγένεια, πω πως θα ξενέρωσες, γλυκούλα μου.
3: Μόνο δεν ξενέρωσα, απλά λέω εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει.
1: Κάτσε, Ευγενία, άρχισε να το δικαιολογήσει από τώρα. Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι?
3: Δεν είμαστε παντρεμένοι.
1: Γιατί μου είπε ο σύζυγος ότι είναι.
0: Μέλλον.
3: Ναι,
2: έτσι είπε.
3: Είναι μέλλον σύζυγος.
1: Καλέ, από εμάς το μαθαίνεις.
0: Έχουμε ένα μονόπετρο εδώ που μας έχουν φέρει.
2: Όχι, δεν έχουμε.
1: Όχι, άστο να λέει. Κάτι αφρόλουτρα μα θέλεις. Ευγενία, για πες, πόσο καιρό είστε μαζί με τον Γιάννη?
3: Δεν είμαστε πολύ καιρό, αλλά δεν θέλω να πω.
1: Καλά.
2: Τύπου εβδομάδες.
1: Όχι, μωρέ.
2: Μήνες.
1: Χρόνο δεν κλείσατε?
3: Είναι, αλλά δεν είναι.
0: Α, μήνες, μήνες. Εντάξει,
2: να μην βιαστούμε.
1: Λοιπόν, όπως και να έχει, αυτό το δίθεν μου τάχα διάφορο.
2: Ναι, και καλά.
1: Ήταν οργανωμένο.
2: Ορίστε.
1: Για να σου κάνουμε εμείς έκπληξη από το Κοσμοράδιο και να σου πούμε χαρούμενα τα 27 και όλα τα καλά. Εντάξει. Άντε, χαμογέλα.
0: Φιλάκια πολλά.
3: Γεια.
1: Γεια.
0: Τώρα συνεχίζει η παντόφλα, Γιώργο, να χτυπάει λίγο πιο έντονα.
1: Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι καν σύζυγος.
2: Ελικόπτερο.
1: Εντάξει.
0: Δικαιολογείται.
1: Έχουν μέχρι.
0: Τελειώσαμε.
1: Σταμάτα. Όχι, δεν πει τώρα πήραμε φόρα. Που πάει καλά το πράγμα.
2: Όταν παίρνω φόρα.
1: Φόρα κάτι φόρα. Και ο Θεός ο ίδιος δεν με σταματά. Καλημέρα, Νανά.
4: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις? Χρόνια πολλά να χαίρεσαι τον Πέτρο και την Κωνσταντίνα.
2: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια
4: πολλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ό,τι επιθυμούν τα ζουζουνάκια σου που μεγάλωσαν βέβαια, εξετάσεις γράφουν, ε.
4: Ναι, γράψαμε.
1: Πόσο είναι τώρα?
4: 13.
2: Να τα χαίρεσαι.
1: Διδυμάκια είναι.
4: Ναι.
1: Αχ, βρε, πώς ήταν όλο αυτό η εμπειρία μέχρι τώρα στα 13 χρόνια να μεγαλώνεις δίδυμα?
4: Υπέροχη.
1: Μπράβο.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Νανά, είσαι η αισιοδοξία που χρειαζόμαστε. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Αυτό είναι ένα τηλεφώνημα έκπληξη, όπως κατάλαβες που σε βρήκε.
1: Από την κουμπάρα σου τη Νίκη που σας αγαπάει όλους πολύ, πολύ, πολύ.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι και καλά αποτελέσματα βεβαίως στις εξετάσεις.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι.
1: Φιλάκια. Έτσι όμορφο και ωραίο ολοκληρώσαμε. Τηλεφωνήματα έκπληξη. Παιδιά, sorry αν δεν προλάβαμε κάποιους.
2: Και αύριο μέρα είναι, μην αγώνεστε.
1: Λίγο νερό να πιούμε.
2: Ναι, φυσικά. Τα τηλεφωνήματα έκπληξη θα βρίσκεται στο κοσμοράδιο.gr και άλλα πολλά ωραία έρχονται σε λίγο.
5: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
8: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
9: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
8: Καλλιτέχνης
9: Χρήστος Μενιδιάτης.
8: Τίτλος:
9: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας μαζί. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και φάτα ωρεξάτα, όμορφα. Μάνος Βολάνης, Γιώργος της Μετζής, Μιράντας Μουλιώτη και όλοι εσείς παρέα στο Πρωινό στο Κοσμοράδιο.
2: Πώς έχει ξεκινήσει η μέρα σας, με κρίνια μήπως?
1: Μήπως...
2: Όχι, όχι.
0: Ξέρει
2: κανένα, κανένα από εμά δεν είναι. Όχι, όχι. Δεν έχουμε κανέναν Παρθένο, Σκορπιό και Καρκίνο μέσα σε αυτό εδώ το στούντιο.
1: Α, ζωδιακό είναι το θέμα.
2: Γιατί αυτά τα τρία ζώδια είναι τα πιο γκρινιάρικα. Λοιπόν,
0: φαντάζομαι να ήταν και Παρθένο, Σκορπιό και Καρκίνο, τι θα περνούσαμε.
2: Παρθένο και Καρκίνο, συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν αντέχονται, δεν τις.
1: Ο Παρθένο είναι αυτό τη οργάνωση και τη τελειομανία του. Όχι, αυτό δεν είναι έτσι σωστό, δεν πρέπει να γίνει έτσι. Το άλλο από εκείνο. Δεν είμαστε τόσο. Εμεί αφήνουμε και κάποια φάση να περνάει έτσι. Αυτό δεν πειράζει, η ζωή είναι μικρή.
0: Αφήνουμε.
1: Άλλο στη δουλειά, παιδιά. Αλλιώς δεν γίνεται δουλίτσα.
0: Συγγνώμη, τι λέει το άρθρο στα κομμενικά, ότι είναι έτσι.
2: Γενικά, γενικά.
1: Δεν είναι μόνο η ζωή, μόνο δουλειά.
2: Η καλύτερη σου φίλη είναι το ξωτάρα. Οπότε εσύ γιατί γκρινιάζει για τους τοξότες, ότι δεν είναι, ότι είμαστε λίγο
1: γιόλο. Τι σχέση έχει αυτό?
2: Πώς,
1: άμα είστε.
2: Συναναστρέφεσαι 4 ώρες εδώ σίγουρα με τοξότη και μετά. Μα α πούμε, συναναστρέφεσαι και κάποιες άλλες ώρες πάλι με τοξότη. Το θέλει ο οργανισμός σου.
0: Μιράντα, καιρός για ανανέωση.
1: Είμαι μαζόχα τελικά. Οι σκορπιοί επίσης είναι αυτοί που γκρινιάζουν. Και όχι λόγω πρακτικότητας, αλλά γιατί δεν του βγήκε το vibe. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Έχει μια καλλιτεχνική διάθεση.
2: Ενώ καρκίνο. Λέει, μπορεί να γκρινιάξει κάτι που είναι πριν τρεις μέρες, τρία χρόνια, τρεις αιώνες, τρία. Τι να σου πω.
1: Θυμήθηκε κάτι και σου λέει τότε που έγινε αυτό.
2: Ναι. Αναπολύ.
1: Το κρατάει.
0: Πού καταλήγουμε μετά από όλα αυτά?
1: Ότι δεν είμαστε γκρινιάρδες.
0: Ότι το καλύτερο ζώδιο είναι ο Ταύρος. Δεν αναφέρθηκε πουθενά σε αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

σκισμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλώς ήρθατε πρωινό Τετάρτης 10 του μήνα Ιούνιου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Μάνος Γιώργος και Μιράντα, και αν χάλεσε το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, η λύση υπάρχει. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής γίνεται γρήγορα και αξιόπιστα. Οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία, κάνουν άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, έτσι.
0: Και προσέξτε λίγο, κάθε επισκευή συνοδεύεται από το 10 μήνα εγγύηση για να έχετε πλήρη υποστήριξη και μετά την παράδοση. Επίσης, επισκευή μέχρι και σε μία ώρα μπορεί να γίνει.
1: Βεβαίως, στα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σας, όπου σας εξυπηρετεί. Vodafone, εκεί στα καταστήματα μπορείτε να μάθετε περισσότερα ή στο vodafone.gr.
2: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία είναι πανέτοιμη να μας ενημερώσει για την κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή τη στιγμή έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, είναι στο ύψος της Πολύχνης και στο ύψος της Τούμπας όμως. Έχουμε με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Επίσης, έχουμε καθυστερήσεις στην Εγνατία από την Καμάρα μέχρι την Αριστοτέλους με κατεύθυνση προς Βαρδάρη. Μερικές ακόμη στην Τσιμισκή από την Παλαιών Πατρών Γερμανού μέχρι και την Αριστοτέλους. Λίγες ακόμη συναντάμε στην Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Παρασκευοπούλου, ενώ παραμένει το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Χαλάστρας. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Τίποτα, τίποτα δεν σας σταματά από το να συντονίσετε κάθε πρωί από τις 8 μέχρι τις 12 εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για εσάς με τις νούμερο 1 επιτυχίες αλλά και τις, τις δωράρες αυτές. Θέλω να φανταστείτε πως είστε στη Βουρβουρού. Ωραία. Τα νερά τα ξέρετε.
2: Βούρια Βουρβουρού.
1: Καταπράσινο το τοπίο εκεί της Ιθονίας. Και βρίσκεται το Ocean Boat Rental.
0: Τέλεια.
1: Εκεί που προσφέρουν αυτή την εμπειρία που ξεπερνά την απλή ενοικίαση σκάφους. Ωραία.
0: Μπαίνουν
1: στο σκάφος, έχουν 6 χρόνια και βάλε την εμπειρία.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό. Να ξέρεις που πηγαίνεις και ποιος κάνει βόλτα.
1: Σημείο αναφοράς με ελευθερία, ασφάλεια, άνεση. Ακόμα και αν κάποιος δεν διαθέτει δίπλωμα ταχυπλώου, υπάρχει ο τρόπος να εξερευνήσεις εκεί τη θάλασσα.
0: Τέλεια.
1: Με απόλυτη ασφάλεια, ξαναλέμε. Εμείς σας δίνουμε την ευκαιρία να γίνετε και καπετάνιος για μια μέρα.
0: Οπα.
1: Να πάτε να δείτε πώς είναι να περάσετε μαζί με την παρέα σας μέχρι 5 άτομα.
0: Τέλειο.
1: Να έχετε το σκάφος και να περάσετε εκπληκτικά για μια ολόκληρη μέρα.
0: Εντάξει, εγώ έχω ψηθεί ήδη. Λοιπόν, παρετούμε και πάμε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
2: Όχι,
0: εσείς συνεχίστε.
1: Κάτσε, βρε, θα πάμε μια μέρα στο Σαββατοκύριακο να βρούμε τα παιδιά. Στο Ocean Boat Rental, εντάξει, στη Βουρβουρού. Ποιος, ποια τυχερή θα κερδίσει αυτό το δώρο αξίας 150 ευρώ. Πάρτε το κινητό στο χέρι.
2: Και στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη σκάφος, το ονοματεπώνυμό σας. Στείλετε τις συμμετοχές σας αμέσως τώρα και άλλος με τη βάρκα μας.

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, γεια σας, όπου κι αν είστε. Βγήκατε από το σπίτι, πήρατε μαζί κινητό, κλειδιά.
2: Λεφτά.
1: Και τι άλλο.
2: Λέγαμε παλιά, όταν φεύγαμε το σπίτι, λέγαμε κινητό, κλειδιά, λεφτά. Ωραία, φεύγω.
1: Ναι, αλλά τώρα τα λεφτά τα έχεις και σε πλαστική μορφή.
3: Τα έχεις στο ρολόι.
2: Στο ρολόι, στο που θέλει ο καθένας.
1: Υπάρχουν αυτές οι ευκολίες. Οπότε το κινητό, παύλα, πορτοφόλι, το έχουμε σε ένα. Αλλά ας δούμε εσείς τι απαντάτε, γιατί αυτό το ερώτημα σας έχουμε θέσει σήμερα στο Facebook, Σοφία.
4: Λεφτά, λέει η Άννα, παιδιά. Λέει από κάτω ποιος φεύγει χωρίς λεφτά. Αλλά πάρα πολλοί γράψανε ότι δεν παίρνουν μαζί τους μετρητά.
1: Ναι.
4: Μόνο κάρτες.
1: Κλασικό.
4: Παυσίπονα και νερό, λέει η Ειρήνη.
1: Γιατί ατιματιάζουν.
2: Ναι.
0: Αυτό θα είναι. Ας βάλει μια φάντα κάτι.
4: Χωρίς φορτιστή ποτέ και πουθενά, λέει ο Ντίνος.
3: Να αλλάξει κινητό, ρε Ντίνο. Πάρε ένα το οποίο θα έχει μια μπαταρία να κρατάει όλη μέρα.
1: Μπορεί να μιλάει συνέχεια τηλέφωνο. Μπορεί.
3: Και πάλι.
2: Ο φορτιστής είναι πιο φθηνός από καινούργιο κινητό, μάλλον.
1: Να είναι content creator και να βγάζει συνέχεια και βίντεο και άλλα τέτοια.
4: Πάντως ο Χάρης λέει χωρίς τυρόπιτα δεν πας πουθενά.
3: πες τα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Εμείς είμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και να ξέρετε πως όσο ψάχνετε να βρείτε την ασφάλεια που θέλετε για το όχημά σας, το ακίνητό σας, τόσο πιο πολύ μπερδεύεστε. Γιατί πρέπει να καταλάβετε τους όρους της καλύψης. Τα ψηλά χράματα δεν είναι και τόσο απλό αυτό.
2: Δεν είναι. Αλλά εντάξει. Ευτυχώς το καλό είναι ότι υπάρχει το Insurance Market για να συγκρίνουμε εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Να βλέπουμε καθαρά τι μας ταιριάζει, να έχουμε και ανθρώπους δίπλα μας 24 ώρες το 24ωρο να μας βοηθήσουν πραγματικά.
1: Απλό είναι να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Αυτό να το θυμάστε κάθε φορά που αναζητάτε κάτι. Γι' αυτό Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
5: Celica Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Celica Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Celica Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
8: Κρυώνεις.
9: Ζεσταίνεσαι.
8: Θερμική Εξπρες. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
9: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
8: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
9: Φουτζίτσου.
8: Μιντέα.
9: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον νομό Χαλκιδικής.
8: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
9: Τηλέφωνο 2373 024557
8: και στο 6972 693038.
10: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Γιατρός θόπευσε 15χρονο μέσα σε διαγνωστικό κέντρο. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης. Άγιος Δημήτριος Αττικής. Νεκρός 57χρονος μοτοσυκλετιστής. Η μηχανή του συγκρούστηκε με φορτηγό. Κρήτη. Περισυνελέγησαν 192 παράνομοι μετανάστες. Κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους. Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα. Μαρόκο. Συλλήψεις 11 καταζητούμενων για διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 62%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πότε ενεργοποιείται η νέα εφαρμογή, πόσο κάνει?
3: Ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη.
2: Μη μου λες, έχουμε και καταπληκτικό διαγωνισμό για να κερδίσετε κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς από το Pharmatip. Μείνετε εδώ, έρχονται όλες το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτή είναι.

0: όπου και αν είστε, καλημέρα, μεγάλο φιλί, δροσερό.
1: Παπαριασμένο.
0: Όχι, όχι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πολλά, πολλά.
2: Θα πάθει τίποτα.
1: Οριακά σκίστηκε παντελόνι, έτσι όπω ακούγονταν.
0: Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1 η πρωινή σα παρέα. Ο Μάνο τα κάνει αυτά τα λίγο. Τα πιο τσαχπίνικα.
1: Πολλά φεύγει μπορώ να κάνω.
0: Το καλύτερο είναι αυτό. Ο Γιώργο εδώ, η Μιράντα επίση, όλοι εσεί και η Σοφία πάντα μαζί μα βεβαίω. Παιδιά, τι θα γίνει λίγο με το θέμα αυτό το φυτοπλανκτόνιο, ότι είναι στο θερμαϊκό.
2: Καταρχά, συγγνώμη λίγο. Θέλω να καταλήξουμε. Θέλω να καταλήξουμε στο τι χρώμα είναι.
1: Δεν είναι καταλήξουμε. Καταλήξουμε.
2: Ναι. Παιδιά, επίσης να πούμε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με λίμματα, έτσι. Για μην νομίζει κανείς ότι.
0: Είναι πολλοί που το λένε και πιστεύουν ότι αυτό. Παιδιά, δεν πατάμε καζανάκια και πάνε στο θερμαϊκό.
2: Πολλοί κόσμος το πιστεύει ακόμα αυτό.
0: Οι ανταγωνιστές, νομίζω, από άλλες πόλεις θέλουν να πλήξουν τη φήμη της
2: Θεσσαλονίκης. Αυτό το φυτοπλακτόν που δημιουργείται κτλ. Έχω ακούσει να το λένε πράσινο. Έχω ακούσει να το λένε καφέ. Έχω ακούσει να το λένε σκατουλί. Εχθές διάβασα, έγινε πορτοκαλί ο θερμαϊκός. Αποφασίστε λίγο, εμένα λέτε ότι έχω δοσομοντοψία.
0: Πορτοκαλί δεν το είδα, αλλά ξέρεις κάτι. Νομίζω το χρώμα είναι το τελευταίο που θα πρέπει να μας απασχολεί. Κάπως πρέπει να φύγει από εκεί πέρα.
1: Α, είναι εύκολο. Θα επεκταθεί το ντεκ τώρα το ξύλινο και θα το καλύψει.
2: Θα κρύβεται από κάτω.
1: Ακριβώς.
2: Και δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Ορίστε. Γι' αυτό θα το φτιάξουν.
2: Πήρε έγκριση πάντως αυτό, να ξέρετε.
0: Έξυπνο πατέντα ελληνική. Το ντεκ πήρε έγκριση να επεκταθεί. Γερό το θέλω, έτσι. Πατάμε εκεί.
2: Και όχι γερό και να συντηρείται μετά κιόλας. Και αυτό γιατί θα είναι ξύλινο, να ξέρετε.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γιώργο,
1: Μάνο,
0: τι κάνει την Παρασκευή στι 5?
2: Εμένα γιατί δεν με ρωτά.
0: Περίμενε. Για πε.
2: Μόνο ένα θέλει.
0: Τι έχει, έλα, για πε. Έχει κάτι στο πρόγραμμα, ελεύθερο.
1: Θες να το γεμίσουμε.
0: Όχι. Θα πάρω τη Μιράντα λοιπόν. Εσύ μπορεί να κάνει ό,τι θε το πρόγραμμά σου στι 5 ακριβώ. Και δεν θα έχει φάει πολύ Μιράντα μεσημέρι, γιατί ξέρω ότι είσαι λάτρη και τη μακαρονάδα.
2: Όλα τα ζυμαρικά μου αρέσουν.
0: Στο κατάστημα Ικέα Θεσσαλονίκη Μέλισσα ετοιμάζει κάτι πολύ δυνατό. Ένα live cooking event που απογειώνει την εμπειρία τη κουζίνα. Θα απολαύσετε συνταγέ με την υπογραφή τη Μαρίνα Χρονά, τη οποία θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσετε εντελώ δωρεάν.
2: Τέλεια, έχει ένα διαγωνισμό όμω, ε.
0: Αμέ, 50 τυχαίνει, θα κερδίσει τα ζυμαρικά τη χρονιά. Από τη Μέλισσα και δωρεάν επιτέλεια τη Ικέα, συνολική αξία 2.500 ευρώ.
1: Σα την έσκασα, θα είμαι ήδη εκεί. Θα σα περιμένω.
0: Άλλη μέρα δεν έχει να πάμε, όχι.
2: Παιδιά, μόνο την Παρασκευή, τώρα 12 Ιουνίου, από τι 5 μέχρι τι 7 στο κατάστημα Ικέα, εννοείται στη Θεσσαλονίκη.
1: 4 με 8 θα είμαι εκεί, μια ώρα πριν και μια ώρα μετά. Κανονίστε. Λοιπόν, α δούμε τι γίνεται τώρα στου δρόμου μα. Η Σοφία μα έχει όλα τα νέα.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψο τη Πολύχνη και στο ύψο τη Πηλαία με κατεύθυνση προ τα ανατολικά. Επιβαρημένη είναι και η Τσιμισκή σχεδόν σε όλο τη το μήκο. Καθυστερήσει έχουμε και στην Καρατάσου με κοντουριό του εκεί μπροστά στο λιμάνι, αλλά και στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προ Θεσσαλονίκη, στο ύψο τη Χαλάστρα.

0: Βρήκατε την παρέα σας εδώ, όπως κάθε πρωί, σταθερά Κοσμοράδιο 95, νούμερο 1, όπως είστε και εσείς.
1: Λοιπόν, κάθε πρωί σας κάνουμε και μια ερώτηση στα story μας στο Instagram. Εκεί πολλαπλής επιλογής είναι η ερώτηση, όχι ανάπτυξης όπως το Facebook.
0: Τι σκέφτηκε σήμερα, δαιμόνιε Γιώργο της Μετή?
1: Σήμερα που λέτε, έτσι με δουλειά έχει να κάνει η ερώτησή μας. Μπορείτε να διαλέξετε μόνο ένα από τα παρακάτω σχετικά με τη δουλειά σας.
0: Λοιπόν, τετραήμερο με τον ίδιο μισθό.
1: Ναι.
0: 2 μήνες επιπλέον άδεια.
1: Κάθε χρόνο.
0: Σύνταξη τα 50. Ρε φίλε.
1: Σου μίλησε.
0: Πολλά δύσκολα έχεις βάλει.
2: Σύνταξη στα 50. Όχι, θα βαρεθώ, ρε φίλε.
1: Θα βαρεθείς. Άρα τετραήμερο με ίδιο μισθό ή 2 μήνες επιπλέον άδεια.
2: 2 μήνες επιπλέον άδεια.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω.
0: Εγώ διάλεξα και νομίζω ότι έχουν διαλέξει και οι περισσότεροι παιδιά.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο το προβάδισμα. Έχουμε πάει μια το ένα, μια το άλλο. Υπάρχει μια τάση προς τη σύνταξη. Αλλά τέλος πάντων, μπείτε εσείς να ψηφίσετε όποιο θέλετε στα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο, κάτω παύλα 951.

0: έχετε προκαλέσει, σε λίγο θα σας πω, θα σας τραγουδήσω και θα τραγουδήσω όσο δεν έχω τραγουδήσει στη ζωή μου. Πιο καλά από ποτέ.
1: Όσο έχεις φωνή, θα μας τραγουδάς, μάλιστα. Τι, παιδιά, άλλο είναι το δικό μου ερώτημα.
0: Ναι.
1: Πότε θα βγει αυτή η εφαρμογή, πώς ρωτάμε, τη μούλα,
0: ναι.
1: Πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει.
1: Ούτε έχετε ακούσει.
0: Ναι, για τις τιμές όμως στα σούπερ μάρκετ θα συμβεί αυτό, έτσι.
1: Εντάξει, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει πει ότι ετοιμάζει, έρχεται, είναι σχεδόν έτοιμη αυτή η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή, ένα app, για να γνωρίζουμε online, ανά πάσα ώρα και στιγμή, πόσο κοστίζει ένα προϊόν, ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ.
0: Και εκεί που οδηγίζει ανά πάσα μέσα στο τάδε σούπερ μάρκετ, όπα, εδώ το έχει πιο γύρνα, στρίβω, πάω στο άλλο.
2: Συγγνώμη, υπάρχει ήδη κάτι που κάνει, ας πούμε, κάποια δουλειά, ίσως όχι όσο θα κάνει το άλλο, το e-καταναλωτής.gov.gr.
1: Πότε ήταν η τελευταία φορά που μπήκε σε αυτό, το έχει.
2: Πριν πολλές φορές. Ναι. Κοίταξε, είναι ένα, πράγμα, είναι ένα πράγμα στον κόσμο που τσιγκουνεύομαι πάρα πολύ να δώσω παραπάνω λεφτά, Μιράντα.
1: Ποιο?
2: Η ΛΑΚ. Που κάποιες φορές την έχουν 8 ευρώ και κάποιες 4,5. Λοιπόν, μπαίνω και βλέπω πού την έχει.
1: Τώρα θα φαντάζονται οι υπόλοιποι τι μαλλί έχεις για να χρησιμοποιείς ΛΑΚ.
2: Μοϊκάνα.
0: Ρε το όμα.
1: Αυτό το πόσο κάνει.
0: Καλό.
1: Αυτό το πόσο κάνει θα είναι πιο εμπλουτισμένο από ό,τι καταλαβαίνουμε. Γιατί το άλλο με το e-καταναλωτή, εγώ όσες φορές βγήκα και τη διάγραψα κιόλα.
0: Μισό λεπτάκι, εγώ θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή, μπαίνει στο τάδε σούπερ μάρκετ και σου λέει, ας πούμε, τα μπρόκολα εδώ έχουν τόσο, τα μακαρόνια τόσο, αυτό τόσο. Και αν στο ένα έχει, είναι πιο φθηνό το μπρόκολο, στο άλλο είναι πιο φθηνό τα μακαρόνια. Θα βγαίνει, θα πηγαίνει στο ένα στο άλλο.
1: Κάποιοι το κάνουν ήδη, παιδιά, αυτό. Κοιτάνε τις προσφορές ανά μάρκετ, κάνουν προγραμματισμένα την αγορά τη εβδομάδα του τριημέρου, ξέρω εγώ.
2: Και στάνταρ πράγματα πολλές φορές που παίρνουν από το καθένα, δεν είναι βρεμάνο μου ότι πάνε από ένα και τα παίρνουν όλα.
1: Εντάξει, τώρα.
2: Πρώτη φορά τα ακούς.
0: Ναι, βαριέμαι.
2: Μάλιστα.
1: Εσύ που είσαι άπλας.
2: Άπλας, ρε, άπλας.
1: Πήγαινε σε ένα, κατέβασε τα ράφια.
0: Α, μπράβο.
2: Ποιο σου βγει.
1: Το καρότσι και πλέρωνε.
3: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει. Σε

0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Να στείλουμε στη Χριστίνα και στο Μάξιμο που είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούνε.
1: Γεια σας, πηγαίνουν... παιδιά.
0: Δεν ξέρουνε.
2: Τι δεν ξέρουνε.
0: Δεν ξέρω που πηγαίνουν.
1: Δεν ξέρω που να πάω.
0: Έχει μπλέξει καημένη.
2: Έχετε κανέναν, ξέρετε κανέναν που να είναι τώρα σήμερα στη Βαρκελόνη?
1: Σήμερα.
2: Παιδιά, ιστορική στιγμή. Αν είναι, σίγουρα θα δούνε και το. Τα εγγένεια, σε εισαγωγικά, τι να κάνουμε, παιδιά. Ουσιαστικά τώρα εγγενιάζεται. Η Σαγράδα Φαμίλια ολοκληρώθηκε.
1: Α, τώρα τελείωσε, παιδιά, μετά από πόσα χρόνια.
0: Ρε φίλε, έχω πάει δύο φορές, δεν έχω τη Σαγράδα Φαμίλια ολοκληρωμένη.
2: Όχι. 144 χρόνια τους πήρε. Σαν σήμερα πέθανε και ο Αντώνιο Γκαουντί, ο αρχιτέκτονας που δεν είδε, δεν πρόλαβε.
0: Και οι εργάτες οι οποίοι ξεκίνησαν να δικτύζουν έχουν πεθάνει.
1: Εντάξει, προφανώς. Αλλά παιδιά, να σας πω κάτι τώρα. Φανταστείτε τι όραμα έχει αυτός ο άνθρωπος που χρειάστηκαν τόσα χρόνια μετά και τεχνολογία πόσων δεκαετιών αργότερα για να καταστεί εφικτό να φτιαχτεί όντως αυτό το πράγμα που οραματίστηκε.
2: Σπουδαίο, σπουδαίο. 156 μέτρα το τελικό ύψος, γιατί τοποθετήθηκε πλέον και ο Σταυρός στον πύργο του Ιησού Χριστού. Εκεί θα είναι και ο Πάπας Λέων να τον γενιάσει.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό το Σταυρό τον βλέπεις και λες, ο Σταυρός, ξέρω εγώ, μπήκε. Ο Σταυρός παίζει να είναι πιο μεγάλο το σπίτι σου, ξέρω εγώ, ναι.
0: Σίγουρα.
2: Και άλλα τέτοια. Πάντως, σίγουρα θα έχει κόσμο. Απ' την άλλη, διαμαρτύρονται οι ντόπιοι για τον υπερτουρισμό. Άλλοι τώρα θα πάνε μόνο και μόνο για να το δουν. Να, ο Μάνος θα ξαναπάει για να το δει ολοκληρωμένο.
0: Δεν έχετε πάει στη Βαρκελόνη,
2: Όχι. Εγώ περίμενα να ολοκληρωθεί. Γι' αυτό.
1: Από αύριο μπορείς να κλείσεις, μητέρα μου.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Θα γίνει τώρα. Υποσχέθηκε ο Μάνος να τραγουδήσει καλύτερα από ποτέ.
1: Γελάτε.
0: Όχι, εγώ. Με παρέσει ο Γιώργος.
2: Εγώ φταίω.
0: Η Πετροβασίλη. Θα ακούσουμε το Μάνο σε πάρα πολύ λίγο να φαλτσάρει.
1: Δεν μπορώ να βρω τη λέξη που με. Πώς το λένε.
2: Έπρεπε να διαβάζεις. Έπρεπε να διαβάζεις για να ξέρεις παραπάνω λέξεις.
1: Με λιδωρείτε.
2: Το γκούγκλαρε.
1: Όχι,
0: τώρα.
2: Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, αφού παίξατε, θα διεκδικήσει κάποιος από εσάς, μάλλον και την ακριβία, γιατί πρέπει να μας λέτε πρώτα μήνυμα για να βγείτε στον αέρα να παίξετε μαζί μας. Κάποιος ή κάποια για να κερδίσει 50 ευρώ δωρεάν επιταγή για κορεάτικα καλλιντικά από το Pharmaty που εσείς θα επιλέξετε. Ό,τι θέλετε.
0: Βεβαίως, θα καλύψετε πλήρως τις ανάγκες, τις δικές σας, τις οικογένειάς σας, για το πρόσωπο, το σώμα, την αντιλιακή προστασία, τα πάντα και την αντιγύρανση.
2: Οτιδήποτε. Θα πάτε από Κατσιμίδη 2 που βρίσκεται το Pharmaty ή αν θέλετε μπείτε και από τώρα στο Pharmaty.gr να ψαχουλέψετε για να διαλέξετε.
0: Θα εξαργυρώσει την επιταγή ένας ή μία τυχερή αφού στείλει μήνυμα στο Viber.
1: Στο 6982-951-951 γράψτε τη λέξη Pharmaty, το ονοματεπώνυμό σας, στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές και σε λίγο κάποιος θα βγει εδώ στον αέρα μαζί μας.
0: Θα κληρωθεί και θα παίξουμε μαζί ο Μάνος Φαλτσάρη. Τώρα όμως να δούμε τι έχει αλλάξει από την εικόνα της κίνησης στη Θεσσαλονίκη.
3: Λίγο καλύτερα τα πράγματα, ωστόσο έχουμε ακόμη καθυστερήσεις στον περιφερειακό στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και στο κέντρο στην Τσιμισκή στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Επίσης παραμένει το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Χαλάστρας. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Οριακά ήθελα να τραγουδήσω Ελίκο Κίνο Σεξ, αλλά δεν θα τραγουδήσω αυτό σε λίγο. Εντάξει,
1: αυτό θα ήταν το καλύτερο τραγούδι που έχει πει ποτέ.
0: Όχι.
1: Η πιο δυνατή σου ερμηνεία.
0: Όχι, πιο δυνατή μου ερμηνεία θα είναι αυτή, Γιώργο, που θα πω.
2: Να ρωτήσουμε τη φίλη την Άννα που είναι στη γραμμή και κληρώθηκε και διεκδικεί τη δροπιταγή από το Pharmatip.
1: Γεια σου, Άννα.
2: Άννα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς την, καλημέρα. Έχεις κάποιο αγαπημένο τραγούδι από όλα όσα έχει ερμηνεύσει μοναδικά ο Μάνος και έχει φαλτσάρει?
1: Σίγουρα.
2: Αυτό ήταν καταπληκτικό.
3: Όλα, είναι καταπληκτικό.
1: Όλα. Ανεξαιρέτως.
0: Αν έβγαζε ένα άλμπουμ, πες μου ότι δεν θα το παίρνες, δεν θα το στρίμαρες.
3: Εννοείται.
1: Διαμαντένιο θα γινόταν.
0: Αυτό, ορίστε.
2: Συναυλία θα κάναμε, λοιπόν.
3: Εννοείται.
2: Άννα, διεκδικείς το δώρο από το Pharmatip. Πρόσεξε το Μάνο που έχει να σου φαλτσάρει μοναδικά και ανεπανάληπτα. Και πες μας ποιο τραγούδι είναι.
0: Πάμε να παίξουμε.
4: Ο Μάνος φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
0: Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω.
2: Για καντάδα.
0: Και όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφτα στη ζωή. Μη.
1: Δεν είπα τίποτα. Δεν έχω κάνει
0: τα κορμιά. Σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Πώς σου φάνηκε, ρε?
2: Άννα.
0: Πώς σου φάνηκε, ρε? Όχι, για πες.
3: Καταπληκτικό. Τραγουδούσα μαζί του.
2: Ναι. Από μέσα. Έβαλε τα δυνατά του.
1: Ποιο τραγούδι είναι αυτό?
3: Ο άνθρωπός σου, ο άγγελός σου.
0: Μπράβο.
2: Ναι, το λέει. Περίπου.
3: Περίπου.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Είδες
0: πώς σου φάνηκε, ρε?
1: Σου είπα να έρθει στο χρόνο στη φωνητική.
0: Αφού στη φωνητική. Να σας κάνω μαθήματα.
2: Άννα, είδες τελικά δεν ήταν τόσο δύσκολο.
0: Είδες.
3: Ήταν πολύ καλός, με βοήθησε.
1: Ήταν τρικαλός.
2: Ναι, υπέροχος. Ναι. Το δώρο δικό σου από το Pharmatip. Τι λες να πάρεις περισσότερο, τι χρειάζεσαι, αντιλιακά?
3: Αντιλιακά.
2: Αχ, σε κατάλαβα, είσαι έτοιμη για βουτιές, ε?
1: Έχει και με αυτά.
3: Είμαι έτοιμη για ταξίδι στην Κρήτη.
1: Α, τέλεια.
2: Πού θα πας ακριβώς?
3: Πιτία.
2: Εξαιρετικά. Μπράβο. Να περάσει υπέροχα. Φιλάκια, έρχονται οι λεπτομέρειες στο Viber. Γεια σου, Άννα.
0: Γεια χαρά.
1: Bye bye.
2: Ήσουν καλός ήσουν. Καλός ήσουν. Εντάξει. Μέχρι εκεί μπορώ να πω.
1: Σχεδόν τόσο καλός ήσουν η ποικιλία του Pharmatip στα κορεάτικα προϊόντα. Pharmatip.gr για να τα δείτε όλα.
2: Τώρα πάμε για Νατάσα Θεοδωρίδου στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Με πολύ αγάπη, μια μεγάλη καλημέρα. Ηλίου του Τετάρτη εδώ, με πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σχεδόν καυτή Τετάρτη.
0: Θα είναι, ναι. Η αλήθεια είναι στη διάρκεια τη ημέρα.
1: Όχι, παιδιά, δεν βοηθάει πάντοτε αυτό. Να είμαστε σε ένα δροσερό χώρο.
0: Εντάξει, 25,5 έχει τώρα στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη.
2: Εντάξει, μωρέ, πώς κάνετε έτσι.
0: Αλλά μέσα στη μέρα θα φτάσει παραπάνω.
1: Τώρα βγαίνοντα από το σπίτι, δηλαδή δεν θέλει να πάρει και πολλά πράγματα. Α πούμε, εγώ την τσάντα μου προσπαθώ να την έχω έτσι πολύ light για να μην με βαραίνει και να μην υδρώνω καθώ περπατάω. Πάντω, κινητό, κλειδιά παίρνουμε πάντα. Και τι άλλο, σα το ρωτήσαμε αυτό στο Facebook. Σοφία, τι μα γράφουν οι φίλοι και φίλε.
3: Και γυαλιά ηλίου, λέει η Περσεφόνη, πάντα χειμώνα καλοκαίρι.
0: Σωστό.
3: Ακουστικά, hands free, λέει ο Δημήτρη.
1: Για να ακού Κοσμοράδιο, ε.
0: Βεβαίω.
3: Ένα άλλο Δημήτρη λέει, πού να πα χωρί βρακή.
2: Καλά,
3: και επισημαίνει και ο Παναγιώτη.
0: Αυτονόητα αυτά, ναι.
3: Λέει καθαρό εσόρουχο.
2: Καλοκαίρι έχετε, ποτέ δεν ξέρει. Εντάξει, λίγο.
0: Θα συγκαείτε.
1: Ναι, παιδιά, το βρακάκι βαμβακερό πάντα.
0: Ναι, ναι, καλό θα ήταν αυτό να αναπνέει.
1: Άλλο.
3: Είναι και η Αλεξάνδρα που δεν φεύγει, εννοείται χωρίς κραγιόν, παιδιά.
1: Α, είναι τη σχολή Μαρία Παζαρούλα.
2: Τι λες, καλέ, πότε έρχεται με κραγιόν η Παζαρούλα?
1: Όταν φεύγει από εδώ,
2: δεν ξέρει. Όταν φεύγει από εδώ.
1: Όχι, εδώ το αφήνει και όταν φεύγει το παίρνει.
0: Τέλεια.
4: Ναι, γεια σας.
5: Έλα μου.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, όχι, μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
5: Μόνο Κοσμοράδιο
6: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Κρυώνεις.
8: Ζεσταίνεσαι.
7: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
8: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
7: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
8: Φουτζίτσου.
7: Μιντέα.
8: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
7: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
8: Τηλέφωνο 23730 24557
7: και στο 6972 693038. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτο 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
11: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
12: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
13: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδεσε 3 παράνομους μετανάστες και στο Ρουμάνο διακινητή τους. Αίγιο. 26χρονος και η 54χρονη μητέρα του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους. Ως ύποπτος έχει προσαχθεί ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας. Κρήτη. Μετανάστες θόπευσαν 10χρονα κορίτσια σε κεντρικό δρόμο. Βαρκελόνη. Σήμερα ο Πάπας Λέων στη Σαγράδα Φαμίλια για τα 100 χρόνια από το θάνατο του Γκαουντί. Γιώργος Μαζωνάκης. Απόψε στις 8 η συναυλία του στην προβλήτα Β2 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 62%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποιοι θα παρακολουθούν τα μάτς του Μουντιάλ από τα αποδυτήρια?
3: Γιατί καλά να τους το κάνουν αυτό.
2: Ποια αγαπημένη τραγουδίστρια ετοιμάζει την αυτοβιογραφία της?
3: Και ποιοι από εσάς θα πάτε με φιάλη κερασμένη στο Αμάρ την Παρασκευή για το Grand Opening με Εύη Κουλκουβίνη? Μείνετε εδώ και για τις νούμερο είναι επιτυχία στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: θα το τραγουδήσω μαζί με την Αναστασία αυτό τη Δευτέρα. Ναι, και με όλους εσάς, ε.
1: Όλοι μας.
0: Όλες τις επιτυχίες τις ξέρουμε. Απ' έξω και ένα κατωτά. Κοσμοράδιο 95,1 είστε. Δωρεάν η συναυλία που περιμένουμε πώς και πώς στο Splash Festival.
1: Από το Κοσμοράδιο 95,1 στην πλατεία Αριστοτέλους, όπως είπε η Μιράντα, δωρεάν για όλο τον κόσμο.
0: Δευτέρα 15 του Ιουνίου. Μικρή μεγάλη θα είμαστε εκεί.
2: Και αύριο γίνεται και η κλήρωση για το Meet and Greet. Το διαγωνισμό για να τη συναντήσετε από κοντά, να τα πείτε πριν τη συναυλία τη και να δείτε αποθέσεις VIP τη συναυλία. Μπείτε στο Instagram του Κοσμοράδιο, θα το βρείτε πάνω κρυφτισμένο.
1: Τώρα τι θα αντιμετωπίσουν βέβαια οι παίκτες εκεί στο Μουντιάλ. Είπαμε, έχουμε πολλά ευτράπελα.
0: Καλή,
1: που να ξεκινήσει κιόλα.
0: Θα έχει πάρα πολύ ζέστη, είδατε. Αυτό το φαινόμενο El Niño επηρεάζει πάρα πολύ και ανεβάζει θερμοκρασίες. Καλά, πώς θα παίζουν αυτοί.
1: Ούτε στο Κατάρ δεν είχαμε τέτοιες θερμοκρασίες, γιατί είχε Νοέμβριο-Δεκέμβριο είχε γίνει το Μουντιάλ. Και... λοιπόν, η ζέστη που απειλεί λοιπόν το Μουντιάλ, οφεί τους παίκτες, τους αναπληρωματικούς, να μην κάθονται στον πάγκο, αλλά να είναι στα ποτήρια. Μια χαρά, αερκοντισιονάκι, πίτσες να έχουν παραγγείλει, να
0: κουστάρουν σίγουρα.
1: Όχι.
0: Κάτσε ρε, οι αναπληρωματικοί δεν περιμένουν μήπως τους φωνάξει ο προπονητής.
1: Εγώ θα τον έλεγα προπονητή, βαριέμαι. Βαριέμαι σήμερα να παίξω. Θα παραγγείλω μια πιτσούλα εκεί στα αποδυτήρια. Μια χαρά θα είμαστε.
0: Ηλεκτρο δεν πήγε καλά.
2: Λέτε να μαλώνουν στα αποδυτήρια στους πόσους θα βάλουν το κλιματιστικό.
0: Όχι.
2: Να λέει κάποιος που θα είναι η Σοφία, εμένα κρυώνει από εδώ. Εγώ ένας άλλος που θα είναι εγώ να λέει, όχι, βάλτε στους 20 και τα λοιπά.
0: Το βλέπω να έρχεται. Σαν να είμαι εκεί μέσα.

καρδιά μου. Βήματα στη θρηματίζεις, στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: σας, αχ, είμαστε πανέτοιμοι για ένα ακόμα ταξίδι να κάνουμε. Μουσικό ταξίδι κάνουμε σήμερα και κάθε μέρα, έτσι, το εδώ στο πρωινό.
1: Να κάνεις ταξίδι, όμως να μην έχεις αυτή τη βαριά αίσθηση και να λέεις, να νιώθεις από τον οργανισμό σου ότι έχεις αυτή την κατακράτηση. Πρέπει να ξεπριστείς, να ξεφουσκώσεις.
2: Πρέπει, Μιράντα μου. Τι θα κάνεις γι' αυτό?
1: Θα κάνω μια βόλτα μέχρι το φαρμακείο. Πολύ να πάρω το S-Detox από τη Superfoods. Αν δεν το γνωρίζετε, είναι ο συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης. Σε πόσες μέρες?
2: Σε 6!
1: Να το βρείτε και θα μας θυμηθείτε.
0: Πάμε τώρα για βόλτα στους δρόμους της πόλης ευθύς αμέσως.
3: Κάπως καλύτερα τα πράγματα. Παραμένουν όμως οι καθυστερήσεις λίγο εκεί στην Τσιμισκή, στο ύψος της Βενιζέλου. Όχι όμως κάτι ιδιαίτερο. Επίσης παραμένει το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Χαλάστρας.
2: Πολλά φιλιά να στείλουμε στα παιδιά που μας ακούνε από την Κύπρο.
1: Α, φιλούθια!
2: Το φίλο μου το Γιάννη, τη Φανή, την Αθηνά και τον Αλέξανδρο.
0: Σου μιλάει
2: στο δικαστήριο. Έχει να μιλάει.
0: Ξέρω εγώ, που ήρθε, έκατσε μια εβδομάδα εδώ πέρα. Ποιος ξέρει, μπορεί να σε βαρέθηκε, να σε συγχαθεί.
1: Είχα περάσει πολύ καλά από ό,τι θυμάμαι.
0: Α, είχαν περάσει, δεν τον έπρεξε. Μπράβο.
2: Καημένε, πόσα λίγα ξέρει. Πάμε, αφιερωμένο το επόμενο.

0: λόγια, όχι
1: και
0: πολλά.
1: Καλά.
0: Έγιναν τρεις συλλήψεις για την χθεσινή πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Φιλιρό.
1: Σας ήρθε σε αυτό το κώδικα σου κόκκινο. Δεν μου χτυπούσαν τα πάντα στο κινητό.
2: Καλέ, πεταχτήκαμε μέχρι πάνω.
0: Πήγα να ξαπλώσω εκείνη την ώρα.
2: Εγώ. Χώνευα κάτι σουβλάκια. Τέλος πάντων.
0: Μήπως βοήθησα στη χώνευση.
2: Μπορεί.
0: Πραγματικά σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα, διοικητικό πρόστιμο 3.000 και κάτι ψηλά. Αναρωτιέμαι τι θα πούνε ως δικαιολογία.
1: Κατά λάθος, πήγαν να κάψουν χόρτα.
0: Δεν επιτρέπεται. Και πήγαν να κάνουν μπάρμπεκι, ούτε αυτό επιτρέπεται. Είμαι πραγματικά με την απορία αυτή. Στα άλλα, λίγο χρηστικά τη ημέρα, στο νου σα, σήμερα 11 το βράδυ, αποκλεισμό κυκλοφορία στην περιφερειακή, λόγω flyover. Δεν θα επιτρέπεται προς Χαλκιδική αεροδρόμιο, προς τα ανατολικά δηλαδή, από τον κόμβο Παπαγεωργίου και Μετεώρων μέχρι εκεί.
1: Και Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των περιφερειακών, να ξέρετε.
0: Άλλα μετά εκεί. Γενικότερα, πάντως το έργο δείχνει τώρα πράγμα, παιδιά. Έχει πάρει ύψος.
2: Βλέπεις κάτι που περνάς.
1: Είχαν πει το 27 ότι θα είναι έτοιμο, έτσι.
2: Συγγνώμη, θα είναι 48 ώρες αποκλεισμός, σερί.
0: Όχι. 11 το βράδυ με 5 το πρωί. Τη επομένη. Αυτό. Κάτσε.
1: Για σήμερα.
0: Όχι, αυτό είναι για 6 ώρες. Παρασκευή, Σάββατο είναι
2: άλλα. Από την Παρασκευή, λέει, θα είναι 48 ώρες αποκλεισμός.
1: Yes.
2: Από τις 11 η ώρα και μετά. Μάλιστα.
0: Εδώ θα είμαστε να τα λέμε όλα, να τα ξέρετε.

0: στο γήπεδο.
1: Ναι, παιδιά, να λείπετε από το σπίτι σας. Όχι από τις 9 το βράδυ μόνο και από τις 6.30 το απόγευμα. Ναι, ειδικά ναι, την Παρασκευή.
2: Εντάξει, όταν γίνονται τέτοια ωραία πράγματα στην πόλη. Λοιπόν, ακούστε λίγο που δίνουμε ραντεβού. Το Κουτουρού Fest μας περιμένει την Παρασκευή 6.30 το απόγευμα στη μικρή αυλή του Τελόγλιου Ιδρύματος Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1: Ένα φεστιβαλικό event με 5 σχήματα της πόλης. Τα παλιόσκυλα, το αρχείο, η Μπελέζα Ατλάντικα, οι Φόνησες και η Ανδρομέδα θα παίξουν για πολύ καλό σκοπό.
2: Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στο Ορφανοτροφείο Θηλαίων Μέλισσα. Γι' αυτό μας περιμένουν όλους. 6.30 ώρα δίνουμε εκεί ραντεβού την Παρασκευή στη μικρή αυλή του Τελόγλιου. Και φυσικά μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο άρθρο που έχουμε στο κοσμοράδιο.gr αλλά και στο Instagram του Κουτουρού Fest.
3: Έχω μια φίλη, παιδιά, που δουλεύει στη Ζάκυνθο και όλο ανεβάζει στο Instagram συνέχεια κάτι ωραίες φωτογραφίες, γιατί έχουν και ρεπό, πηγαίνουν και για μπάνιο.
1: Ζηλεύεις.
3: Βλέπω αυτό το ναυάγιο, βλέπω τα τυρκουάζ νερά.
1: Βέβαια.
3: Αχ, παιδιά,
1: Ζάκυνθος.
3: Ναι, είναι τα νησιά που δεν χρειάζονται και πολλά λόγια. Απλώς πρέπει να πάω. Να δεν έχω πάει ποτέ. Για πρώτη φορά πρέπει να πάω φέτος.
1: Έχει απευθείαν πτήση Aegean. Δύο φορές τη βδομάδα πετάει από Θεσσαλονίκη.
3: Α, aegeanair.com. Κλείστηκε εσύ στη θέση και πάμε, φύγαμε Ζάκυνθο.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Έτσι είναι. Τα ωραία δεν θέλει να τελειώσουν. Να είστε για πάντα εδώ, συνέχεια στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολλά, πολλά φιλιά. Μας ακούει από την Αλόνισσα.
1: Αλόνισσο. Ναι. Τι Αλόνισσα, Μίραντα μου.
0: Η Αλόνισσα και εγώ έχω πάει μια φορά. Γεια σου, Μαράκι. Φιλιά, φιλιά πολλά.
1: Τι όμορφη Αλόνισσα.
0: Ωραία νερά, καθαρά και με το καράβι, λέει. Άντε, άντε.
2: Εντάξει, εγώ προτιμώ τη Σκόπελο, βέβαια, αλλά ωραία και η Αλόνισσα.
0: Εσύ να το αφήσουμε Σκόπελο, θα πάρουμε το καράβι, πάμε Αλόνισσα. Έχουμε να πάμε κάπου αλλού όμως και έχουμε υποσχεθεί στους φίλους και στις φίλες.
2: Ναι.
0: Φιάλη κερασμένη για το αμάρ.
2: Έχουμε να δοκιμάσουμε τι.
0: Α, ναι.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι άλλο. Περίμενε.
0: Βότκα με λεμόνι.
2: Περίμενε, ρε.
1: Ναι, περιμένω εγώ.
2: Είναι πολλά τα κουπάκια.
0: Αυτό.
1: Τέλεια.
0: Βότκα με λεμόνι, όλους μας ενώνει, λέει το σύνθημα, λέει το τραγούδι. Αυτή είναι η Εύη Κουλκουβίνη, η οποία σας περιμένει. Και όπως είπαμε, φιάλη κερασμένη στο Αμάρ την Παρασκευή, grand opening.
1: Α, και την Αθήνα μόνο και αν βλέπω εδώ μαζί της.
0: Ναι.
1: Ωραία θα περάσετε. Αγαπημένοι μας φίλοι, πάρτε κινητό στα χέρια γιατί ήρθε η ώρα να διεκδικήσετε. Και θα έχουμε και 5 νικητές, παρακαλώ, και νικητριές. Οπότε βάλτε τα δυνατά σας στέλνοντας μήνυμα στο Viber.
0: 6982-951-951. Γράφετε Αμάρ, το όνομα τεπώνυμό σας. Κληρώνεστε, η κράτηση μετά στο όνομά σας. Με αγάπη από το Κοσμοράδιο, διασκεδάζετε την Παρασκευή είναι στο Αμάρ.
1: Στο Αμάρ είναι και το grand opening εκείνη την ημέρα, έτσι. Οπότε ένα παραπάνω.

θέλω να ξεχάσω.

0: όπως θα τον ερευτούμε με τον Γιώργο Μαζονάκη, μεγάλη συναυλία, ναι. Έτσι εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Από τις 8, έτσι.
0: Βέβαια, με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1 έχετε κερδίσει και τις προσκλήσεις σας.
1: Τις έχετε λάβει, ξεχάσαμε κανένα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Τώρα οι τελευταίοι που κληρώθηκαν πριν σε εμάς θα πάρουν τις προσκλήσεις τους. Ραντεβού εκεί λοιπόν το βράδυ να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Έτσι.
0: Είχαμε και μια ωραία συνάντηση του Γιάννη Αντετοκούμπο με τον David Beckham που συναντήθηκαν και αντάλλαξαν φανέλες εν ώψη του Μουντιάλ. Έτσι, θα παρακολουθήσει λογικά και ο Γιάννης.
2: Θα πουλήσει πιανό.
1: Αυτοί οι αθλητές, ρε παιδιά, δεν ξέρω να ρωτιέμαι, τους βλέπω. Εντάξει, προπονούνται, τρώνε, κάνουν δύο τρεφή. Ναι. Ένα πρίξιμο μια φορά, μια αίσθηση. Ουφ, τι γίνεται εδώ, δεν το έχω.
2: Είναι σαν εμάς, Μιράντα μου.
1: Έλαντε.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι, και εσύ βέβαια να το έχεις.
1: Ναι.
2: Τη λύση την ξέρεις πλέον. S-Detox, αυτό που ζητάει ο οργανισμός σου. Έτσι, ρε παιδί μου, φυσική αποτοξίνωση για να μειωθεί η κατακράτηση των μυγρών από έναν πολύ ωραίο συνδυασμό υπερτροφών που έχει κάνει Superfoods.
1: Σε 6 μόλις ημέρες. S-Detox Superfoods θα τη βρείτε. Και τώρα θα μας πει η Σοφία τι εντοπίζουμε από κίνηση στους δρόμους.
0: Έχουμε, για να δούμε τι γίνεται τα πράγματα εκεί έξω, πώς είναι.
3: Λίγες μόνο καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου και παραμένει και το ποτηλιάρισμα. Λίγο πιο έξω στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, εκεί στο ύψος της Χαλάστρας. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Όχι.
1: Κανόνισε.
2: Εκτός τόνου.
1: Λίγα για
0: όχι, δεν είπα τίποτα.
1: Εντάξει, είναι ο τρόπος που τραγουδάει, δεν ήταν.
0: Ναι, όχι. Κανονικό το έκανε.
2: Σας έβαλα τα γυαλιά, έτσι.
1: Δεν θα το λάβω.
0: Μας έβαλες.
2: Σας έβαλα τα γυαλιά. Δεν θα φεύγω. Δεν θα φεύγω από το σπίτι μου χωρίς να μικρόφωνο άλλη φορά.
1: Καλά, βάλτε γυαλιά.
2: Θα στείλω ένα καραόκι έτσι. Ωραία, εκείνο
0: σαν την κυρία Σοφία, τη λένε.
2: Ναι, πώς τη λένε.
0: Με το έκο στο TikTok.
1: Α, μπορείτε να την κάνετε.
0: Τώρα.
2: Όχι. Μπορώ να το κάνω εγώ όμως. Μα είχατε πάρει μικρόφωνο κατάλληλο.
1: Να το φέρει από εβδομάδα. Να δούμε τι απαντάνε οι φίλοι όταν λέμε με τι άλλο φεύγετε από το σπίτι έχοντας μαζί σας κινητό, κλειδιά, τι άλλο παίρνετε πάντα.
3: Τα φάρμακα της πίεσης, λέει η Άννα.
1: Βρε Άννα.
0: Χρήσιμα.
2: Μας την ανεβάζει πολύ.
1: Σου λέει κάποιος θα βρεθεί να μου την ανεβάσει.
2: Σίγουρα.
3: Το κράνος μου, λέει η Άννα.
0: Μπράβο.
3: Ο Φίλιππος λέει την εικόνα της Παναγίας.
0: Βοήθεια
2: μας.
3: Ενώ ο Ντίνος λέει ρούχα, παιδιά, το αυτονόητο.
2: Χωρίς βραγί και παντελόνι που πας.
0: Καλό θα ήταν.

0: ώρες νιώθω ότι κάνω τρομερή υπομονή και δεν μου φαίνεται.
1: Για ποιο λόγο?
0: Έτσι καταπιέζω κάποια συναισθήματα.
1: Γιατί, Μιράντα?
0: Ελπίζω να μην τα δώσω σε 50 ευρώ σε μένα.
1: Αχ, δώστε τα σε μένα. Λοιπόν, αν μου τα δίνετε, θα σας βοηθήσω εγώ στην ψυχική σας ηρεμία.
0: Αλήθεια.
1: Δεν θα μιλάω. Κάνω και ό,τι μου λέτε. Με 50 ευρώ τη μέρα.
2: Πάρε 5 και σου χρωστάω τα υπόλοιπα.
1: Αυτό θα φάω στους ψυχολόγους.
0: Προτιμώ να τα δώσω κάπου αλλού.
1: Στους ψυχολόγους.
0: 50. Όχι, όχι, θα περάσω αλλού καλά.
2: Και ψυχολόγοι καλή είναι, παιδιά.
0: Πάω να πιω ένα κοκτέιλ σήμερα.
2: Δεν πάνε βέβαια αυτοί που πρέπει και πάμε εμείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι ίδια αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σας κάναμε σήμερα μία ερώτηση που λέτε. Να, σαν τη δουλειά, ας πούμε τώρα. Όσο πάει, έρχομαι πιο κοντά στην τρίτη απάντηση. Μπορείτε λοιπόν να διαλέξετε μόνο ένα από τα παρακάτω σας είπαμε για τη δουλειά σας. Ποιο είναι αυτό?
1: Για πες.
2: Οι λιγότεροι, 23%, διαλέξανε 2 μήνες επιπλέον άδεια. Γιατί σου λέει τι θα γίνει, τους άλλους 10 εδώ πάλι θα τους φάω. Λοιπόν, 37%. Οριακά λιγότεροι από τον νικητή ζητήσανε τετραήμερο με τον ίδιο μισθό. Ενώ για ένα 40% η σύνταξη στα 50 φαίνεται μια καταπληκτική ιδέα. Και είναι ο νικητής so far.
1: Δεν μπορώ να κάνω υπομονή τόσο καιρό.
0: Μπορεί να μας φαίνονται μακριά να φαίνονται τα 50. Μην τα βλέπεις σε μήνες, μάνο. Δέστε σε χρόνια. Δεν είναι τόσο πολύ τελικά. Λέω
2: δεν είναι, εγώ σας το λέω, δεν με ακούτε.
0: Επίσης δεν είναι μακριά. Στις 11 το βράδυ θυμίζουμε κλείνω περιφερειακός μέχρι τις 5 τα ξημερώματα προς ανατολικά, προς Χαλκιδική αεροδρόμιο, ανάμεσα στους κόμβους Παπαγεωργίου και μετεώρων λόγω των εργασιών του flyover.
1: Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και το Παρασκευό Σάββατο. Θα σας πούμε βέβαια όσο πλησιάζουν και οι μέρες για να φροντίσετε, γιατί θα έχουμε και έξοδο προς Χαλκιδική. Ναι, έχουμε, ναι, αυτά.
0: Σαφώς.
2: Ραντεβού απόψε το βράδυ, προβλήτητα Β2, λιμάνι Θεσσαλονικής. Μαζό για την πρώτη μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού από τις πολλές που θα έχουμε παρέα, αλλά σήμερα έτσι να κάνουμε ποδαρικό.
0: Και αύριο θα είμαστε εδώ για τα παραλυπόμενα, να πούμε εντυπώσεις, να τα πούμε, να ακούσουμε και όλες τις νούμερες επιτυχίες και να σας δώσουμε και άλλα δώρα.
1: Τώρα έρχεται η Ραφαηλία Δαντόγλου να σας κρατήσει πολύ καλή συντροφιά, βέβαια εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1.
2: Και αύριο το πρωί πάλι παρέα θα είμαστε από τον Μάνο Βολάνη,
1: τη Μιράντα Σμουλιώτη
0: και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
1: Καλή,

0: Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
3: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Καταδικάστηκε χειρούργος για διπλή μαστεκτομή σε γυναίκα χωρίς προδιάθεση για καρκίνο. Ετώλα Καρνανία. Ισόβια στον 68χρονο πρώην αστυνομικό που σκότωσε τον 95χρονο πατέρα του. Λιμενικό. Στις 2.663 οι συλλήψεις παράνομων αλλοδαπών στη χώρα μας το Μάιο. Νορβηγία. Χρηματοδοτεί με πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ την Ουκρανία για την παραγωγή ναυτικών drones. Βρετανία. Αφγανός προσέγγισε 17χρονη μέσω εφαρμογής και μαζί με ομοεθνής της τη βίασαν. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αναβίση είναι το Αιγαίο. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ έχω πάρει εδώ το Φρέντο Καπουτσίνο σήμερα. Έτσι, ήμουνα σε μούδια Φρέντο Καπουτσίνο, όχι Φρέντο Εσπρέσο. Τρομερή διαφορά θα μου πεις. Κοίτα, έχει διαφορά. Ψυχικά τουλάχιστον. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί για το επόμενο διωράκι και θα ακούμε επιτυχίες. Έχουμε και διαγωνισμό, έχουμε και ζώδια, έχουμε και pick the song. Καλέ, όλα τα έχουμε. Τι δεν έχουμε? Αρνητικά vibes δεν έχουμε. Και άμα έχουμε, θα τα διώξουμε. Οπότε, να κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους όπου έχουμε καθυστερήσει αυτή τη στιγμή σε κάποια σημεία του περιφερειακού. Αν κατευθύνεσαι δυτικά, θα κάνεις υπομονή στην έξοδο Τριανδρίας. Αυτό βασικά. Κατά τα άλλα, κανονικά κινήστε. Δεν έχετε πουθενά πρόβλημα, ούτε περιφερειακά, ούτε κεντρικά, δυτικά, ανατολικά. Όλα βαίνουν καλώς. Βλέπω κάποιες καθυστερήσεις εκεί πέρα μετά τα Αμάλγαρα, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, έξω από τη Χαλάστρα που γίνονται τα έργα. Προσοχή, είναι περίεργο το σημείο. Όχι, δύο λωρίδες γίνονται μία, εμείς οι δυο σαν ένα. Περίεργα πράγματα γίνονται. Προσοχή, υπομονή και σεβασμό στα όρια ταχύτητας. Έλεος αυτό το πράγμα κάθε φορά. Λοιπόν, μια ζωή μαζί, Σάκης Ρουβάς. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

Radio 95,1.

0: Θοδωρής Φέρης και είπες Κοσμοράδι είναι 5-1, δεν το ακούσα, εδώ το απολαμβάνεις. Και εγώ η Μοίρα Φαϊλία Δοντοκλού. Και σου έχω δύο προσκλήσεις για το Hopi Festival, για να πας με το παιδάκι σου στο ομορφότερο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης για παιδιά, που θα είναι φανταστικό, διασκεδαστικό, συμπεριληπτικό και extreme. Έχει ως προτεραιότητα την ανάδειξη του παιχνιδιού ως αναγκαίο στοιχείο για την ανάπτυξη του παιδιού γενικότερα και της φαντασίας του. Αλλά φυσικά εστιάζει και στη σημαντικότητα της διατροφής και του αθλητισμού. Έχει διάφορα workshops, έχει θέατρο, έχει face painting, έχει βασικά διάφορα, έχει ακόμα και escape room από ό,τι βλέπω εδώ. Έχει και ένα, πώς το λένε αυτό που ανεβαίνει, ορειβασία το λένε στο χωριό μου. Διάφορα πράγματα μπορείς να κάνεις. Είναι αυτή την Κυριακή 14 του μήνα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Και θα πας με ένα ακόμη παιδάκι, αναγκαστικά πρέπει να συνοδεύονται τα παιδάκια, να πω. Για να λάβεις μέρος στην κλήρωση, στείλ μου μήνυμα στο Viber του σταθμού 6982-951-951, ονοματεπώνυμο και ενώ και τη λέξη φεστιβάλ.
1: Το Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη μηχανή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
2: Ράδιο.
3: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
6: Scandinavian Sleeping and Living.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Είναι η αγάπη Κυριακή, αλλά εγώ είμαι Δευτέρα. Και αυτό είναι ο Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα δεν είναι. Αλλά είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1, όπου ακούς μόνο επιτυχίες, μόνο στο τέρμα. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου. Τα μηνύματά σου τα στέλνεις στο Viber στο 6982-951-951. Περιμένω τη δική σου καλησπέρα. Κατά τα άλλα, να στείλω τα φιλιά μου στην Άσυρο Θεσσαλονίκη, σε σένα που είσαι από εκεί και ακούς σήμερα. Φυσικά συνεχίζετε να στέλνετε για το φεστιβάλ, για το Hopi Festival, όπου θα πάτε με το παιδάκι σας την Κυριακή. Για τώρα θέλω να σου πω πως το τραγούδι που παίζει καθημερινά για το κλείσιμο είναι δική σας επιλογή. Και για σήμερα, λόγω ημέρας φυσικά, έχει την τιμητική του ένας αγαπημένος μου καλλιτέχνης. Γιώργος Μαζωνάκης, το Gucci φόρεμα.
1: Έλα που δεν μπορώ πλέον να δισταθώ σε αυτό το Gucci φόρεμα που φορά.
0: Γιώργος Μαζωνάκης, Summer in Greece.
1: Πρώτου παντού για σένα δεν σε έχουν ξαναδεί. Μάλλον θα είναι η πρώτη φορά σου στο νησί.
0: Ένα από τα δύο που άκουσες λοιπόν θα παίξει στον αέρα στις 2 παρά 10 ακριβώς. Το ποιο θα είναι αυτό το διαλέγετε εσείς μπαίνοντας στο Instagram Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Στα story μας έχει ανέβει η ψηφοφορία. Φυσικά μην ξεχνάς ότι συνεχίζεις να μπορείς να λάβεις συμμετοχή για την Αναστασία, για ένα meet and greet για το Splash Festival που έχουμε τη Δευτέρα. Κατά τα άλλα μένεις εδώ και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Μόνο μπροστά πάμε. Τα λέει και η Ντέμι στο Κοσμοράδιο 95 και ένα την αγαπημένη σου συχνότητα. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Δόντογλου μαζί σου μέχρι και τις 2. Μπονζούρ σε εσένα που ήρθες τώρα στην παρέα μας. Καλώς ήρθες και καλά να περάσουμε για στο δεύτερο μας ημίχρονο. Αλλά για τώρα θέλω να σου πω για την Αιτζίαν που σε πάει παντού. Λοιπόν, και σε πάει και στην Αδριατική φέτος το καλοκαίρι, στο μαγευτικό Ντουμπρόβνικ απευθείας, αλλά σε πάει και στο Κάιρο από Σεπτέμβριο. Γιατί τότε είναι η πιο ωραία περίοδος να πας, να το ξέρεις εκεί στις πυραμίδες, να δεις τον Νείλο, να δεις το εκπληκτικό μουσείο, μια πόλη που δεν μοιάζει με καμία άλλη και τη βλέπεις απευθείαν με την Aegean. Aegeanair.com, κλείσε τη θέση σου και μείνε στο Κοσμοράδιο 95.1 για να μην χάσεις ούτε επιτυχία.
1: Ζέστη σήμερα, πίνουμε μια μπύρα, την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Κρυώνεις.
3: Ζεσταίνεσαι.
2: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
3: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
2: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
3: Φουτζίτσου.
2: Μιντέα.
3: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
2: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
3: Τηλέφωνο 2373 24557
2: και στο 6972 693038.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, 3 συλλήψεις για κλοπές από καταστήματα και σούπερ μάρκετ. Αίγιο, 26χρονος και η 54χρονη μητέρα του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους. Ως ύποπτος έχει προσαχθεί ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας. Ρόδος, 70χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ. Υπουργείο Εργασίας, στις 1000 ανέρχονται οι πρόσθετες θέσεις εργασίας για άτομα με αναπηρία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Επεκτείνεται για πρώτη φορά και στις περιφέρειες. Μαρόκο. Συλλήψεις 11 καταζητούμενων για διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μαργαρίτα, Μαργαρίτα, σε ωραίες οι Μαργαρίτες. Να ήμασταν τώρα σε μια παραλία να πίναμε μια. Αχ, τι καλά. Καλά, συμβιβάζομαι και με άλλα ποτάκια όμως. Δηλαδή και ένα απεριτίβο, ας πούμε, δεν θα με χαλούσε. Μια πίνα κολάδα, να το πω έτσι και στη σωστή τη διάλεκτο. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 951 και εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου στην παρέα σου μέχρι και τις 2. Και σήμερα που είναι Τετάρτη, μεσοβδόμαδα. Η Τετάρτη θα έπρεπε να είναι αργία. Εγώ το λέω και το ξαναλέω. Θα ήταν τέλειο μα ήταν αργία η Τετάρτη, να ξέρετε, γιατί είναι δύο μέρες πριν, δύο μέρες μετά. Ενώ τώρα που δεν είναι, τι να το κάνουμε, να πούμε. Λοιπόν, μια ματιά στο περιφερειακό να ρίξουμε που έχουμε καθυστερήσει σε αυτή τη στιγμή. Αν κατευθύνεσαι ανατολικά, θα κάνεις υπομονή από έξοδο Ευκαρπίας και πριν την έξοδο και στην ίδια την έξοδο, αλλά και μετά μέχρι έξοδο Πεύκων. Ενώ αν κατευθύνεσαι δυτικά, τα πράγματα είναι ζόρικα πριν και μετά το τούνελ. Η κίνηση ξεκινάει από την έξοδο της Πηλαίας και φτάνει μέχρι την έξοδο της Τριανδρίας. Κατά τα άλλα, είμαστε εντάξει. Κάποιες καθυστερήσεις έχουμε στην Τζιμισκή στο κέντρο, στη Λαγκαδά πριν τη Δαβάκη με κατεύθυνση προς κέντρο. Το πρόβλημα είναι στον περιφερειακό. Να πούμε κιόλας ότι σήμερα το βράδυ θα είναι κλειστός από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί προς αεροδρόμιο, από Παπαγεωργίου μέχρι έξοδο Μετεώρων. Μόνο υπομονή μπορώ να πω και ηλιοβασίλεμα. Κωνσταντίνος Αργυρός και Light.

0: ιστορικό τραγούδι. Πόσες φορές το έχουμε αφιερώσει, μας το έχουν αφιερώσει. Πόσες φορές έχει ακουστεί έτσι βράδια, αργά, από ένα μπαλκόνι. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου, γι' αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1. Και έχω να σου μιλήσω για τρία ζώδια που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Και πρέπει να σου χτυπάνε λίγο καμπανάκι, γιατί δεν είναι ζώδια που κάνουν για μακροχρόνια σχέση. Εκτός και αν ούτε εσύ θέλεις, έτσι. Λοιπόν, δίδυμος υδροχός τοξότης. Πόπο, πέφτω από τα σύννεφα. Λοιπόν, ο δίδυμος θα κάνει σχέση όταν έρθει η ώρα να παντρευτεί. Μέχρι τότε θέλει να μαζεύει εμπειρίες, γιατί έχει ανάγκη για συνεχή αλλαγή, γρήγορους ρυθμούς ζωής. Ξέρεις τώρα, δίδυμοι. Μετά, οι τοξότες, που εγώ βασικά τους θεωρώ ίδιους με τους δίδυμους, τους τοξότες, να ξέρεις. Ενθουσιάζεται και βαριέται εύκολα. Τον εξητάρουν οι νέες εμπειρίες και οι περιπέτειες. Οπότε δεν μπορεί να είναι τώρα σε μια σχέση δύο χρόνια. Βαριέται το παιδί. Θέλει κάτι να κάνει. Εκτός αν τον πηγαίνεις για bungee jumping, κάθε σουκού, ξέρω εγώ. Μετά, ο υδροχός γενικά είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο, γιατί είναι ερωτευμένος με την ανεξαρτησία και την ελευθερία του. Είναι τόσο καινοτόμο μυαλό που προτιμάει να μένει μόνος του. Ποια είμαι εγώ να κρίνω, μωρέ. Λοιπόν, έχει ανέβει και στο TikTok ανάλογο βίντεο. Πάνε να το τσεκάρεις και μείνε στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Χρήστος Μενιδιάτης.
2: Τίτλος:
1: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Βερμούδας μας, πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
0: Καλοκαιράκι στο Sahara Resort στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της.

σε ζητώ μέσα στην κάπνα και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως επενεί.

0: με νιώσει. Είναι ο Νίκος Βέρτης και τον ακούστο Κοσμοράδιο 91, τη δική σου αγαπημένη συχνότητα. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Εντόδογλου και είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Και θέλω να σχολιάσω. Είναι μια περιοχή από εκεί που οδηγάω εγώ συγκεκριμένα, εκεί που παρκάρω, που πάνε συνέχεια οι σχολές οδηγών. Όσοι είστε από δυτικά, ξέρετε για ποιο σημείο λέω συγκεκριμένα. Λοιπόν, είναι εκεί κοντά στην πλατεία Τερψιθέας. Λοιπόν, εκεί πάνε όλες οι σχολές οδηγών και μαθαίνουν ουσιαστικά οδήγηση. Εκεί έμαθα κι εγώ, είναι η αλήθεια. Και απλά βλέπω το βλέμμα, ξέρεις, όποιον είναι μέσα αυτά τα μάξια που έχουν από πάνω το σήμα αυτό των σχολών, έχουν αυτό το βλέμμα το αγχωμένο, το λίγο με απόγνωση, το λίγο πώς θα πάρω το δίπλωμα με την πρώτη. Παιδιά, να ξέρετε, κανείς δεν το παίρνει με την πρώτη. Εγώ το πήρα με τη δεύτερη γιατί κόπηκα στο πάρκινγκ. Αλλά εντάξει, τελικά μαθαίνεις, να ξέρεις, και θα το πάρετε. Μην αγχώνεστε. Απλά μου θυμίζει πάρα πολύ εμένα πριν λίγα χρόνια που έτσι προσπαθούσα να πάρω το δίπλωμα. Το πήρα όμως. Οπότε να, από εδώ και πέρα είμαι σουμαχερίνα, σουμαχερίτσα, whatever. Δεν ξέρω ποιο είναι το θηλυκό, αλλά σε κάθε περίπτωση σημαίνεις εδώ και εμείς συνεχίσουμε με επιτυχίες μέχρι τις 2.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μια μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην campetogether.live.
4: Πληροφορίες στο hopifestival.gr.

Αχ, τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο throwback είναι αυτό. Έλενα Παπαρίζου και το φως στην ψυχή. Ακούστε το Κοσμοράδι, δινεύεται και ένα που απολαμβάνει μόνο επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ραφαήλια, εδώ το βλέπω, είμαστε μαζί από τις 12. Αλλά τώρα δύο πήγε και μου είπαν πάλι φύγε, γιατί έχει έρθει ο Βασίλης Χαροκόπος και θα σου κρατήσει την τροχιά για το επόμενο δύο ωράκι. Αλλά δεν θα φύγω έτσι, γιατί φυσικά σου έχω pick the song. Απόψε έχουμε Γιώργο Μαζονάκη και Τρανό στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Ξεκινάμε εκεί πέρα κατά τις 8 η ώρα. Οπότε πάνε λίγο νωρίτερα, γιατί θα έχει κόσμο, να ξέρεις, αρκετό κόσμο. Φυσικά εύχομαι να περάσουμε όλοι τέλεια. Ανυπομονώ πάρα πολύ. Έχω πολύ καιρό να δω τον Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή, τι κατάσταση είναι αυτή, τα λέω και ντρέπομαι. Τώρα, να στείλω τα φιλιά μου στη Μαρία και την Ανδρομάχη, στην Άσυρο Θεσσαλονίκης, επίσης μην το ξεχάσω. Σε αφήνω με Gucci φόρεμα. Τα λέμε το βραδύ, Γιώργο Μαζονάκη μου. Δεν μπορώ. Έχω τρελαθεί. Είμαι ήδη σε mood. Από μένα, καλό μεσημέρι και να μην σταματάς να πιστεύεις στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είναι ένα πράγμα στον κόσμο που τσιγκουνεύομαι πάρα πολύ να δώσω παραπάνω λεφτά, Μιράντα.
2: Ποιο?
1: Η ΛΑΚ. Που κάποιες φορές την έχουν 8 ευρώ και κάποιες 4,5. Λοιπόν, μπαίνω και βλέπω πού την έχει.
2: Τώρα θα φαντάζονται οι υπόλοιποι τι μαλλί έχεις για να χρησιμοποιείς ΛΑΚ.
1: Μοϊκάνα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτούν.
2: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
2: Καλημέρα.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ζέστη σήμερα, πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο, από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Κρυώνεις,
7: ζεσταίνεσαι.
6: Θερμική Εξπρες, αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής
7: και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
6: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
7: Φουτζίτσου,
6: Μιντέα,
7: Γκρι και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
6: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
7: Τηλέφωνο 2373-0-24557
6: και στο 6972-693038.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Γιατρός θόπευσε 15χρονο μέσα σε διαγνωστικό κέντρο. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης. Άγιος Δημήτριος Αττικής. Νεκρός 57χρονος μοτοσυκλετιστής. Η μηχανή του συγκρούστηκε με φορτηγό. Κρήτη. 192 παράνομοι μετανάστες περισυνελέγησαν νότια των Καλών Λιμένων. Βουλγαρία. Διακόπτη τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία η κυβέρνηση Ράντεφ. Τένις. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε από την Τατιάνα Μαρία με 0-2 και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του Queens του Λονδίνου.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ακόμη. Ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι Τετάρτης. Και φυσικά σήμερα η χαρά και ο ενθουσιασμός περισσεύουν, καθώς το βραδάκι στις 8 ανοίγει η αυλαία των φετινών καλοκαιρινών συναυλιών με μοναδικό μαζό στο λιμάνι. Αυτά είναι τα ωραία. Εμείς φυσικά θα κάνουμε παρέα με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 9, 5 και 1. Και αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους, όπου προβλήματα συναντά αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, Μοναστηρίου και σε σημεία της καθόδου της Λαγκαδά προς κέντρο. Δυτικά τώρα κινητικότητα έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως προβλήματα αυτή την ώρα υπάρχουν και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, Προφήτου Ηλία και Τζον Κέννεντι στην Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, μικροπροβλήματα και εκεί και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω, περιφερειακός, ρεύμα προς ανατολικά καθυστερήσεις συνάντας από το ύψος Ευκαρπίας και σε διάφορα σημεία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως καθυστερήσεις υπάρχουν αντίστοιχα και στο ρεύμα προς ανατολικά από την Άνω Τούμπα μέχρι, προς δυτικά από την Άνω Τούμπα μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Οπότε λίγη υπομονή σε περίπτωση που βρίσκεσαι σε σημείο με κίνηση. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, Κωνσταντίνος Αρχηρός παίρνει σειρά. Αχ, καρδιά μου, μας αρέσει πολύ και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.
1: Χαράματα.

0: Το καλοκαίρι του 2026 έχει ξεκινήσει ιδανικά και παρέα θα το περάσουμε και φέτος. Φυσικά, Faith O'Hara, αντισυμβατική σχέση έπαιξε δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και εννοείται πως κάθε μεσημέρι όσον αφορά την επικοινωνία μας, σε περιμένω στο Viber που λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Επίσης, στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά σε σένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Να είστε γεροί, παιδιά, πάντα επιτυχίες. Όπως επίσης, εφόσον σήμερα δεν υπάρχει επίσημη γιορτή, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε σε κάποια ιδιαίτερη σας στιγμή ή περίσταση, να είστε ευτυχισμένοι. Από την άλλη, καλησπέρα αμέσως σε όλους, ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα παντού και πάντα στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε από την εφαρμογή μας, είτε από το κοσμοράδιο.gr. Τέλος, να πούμε πως με το Nova 5G Home έχεις υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Επιστρέφω.
1: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
2: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
1: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
2: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.

0: Ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Κρύψα από μένα να θα σε βρω.

επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, μας ανεβάζει, το απολαύσαμε μόλις σου. 9, 5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και εμείς κάνουμε παρέα σε αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι Τετάρτης με το θερμόμετρο στους 28 αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Με το φετινό καλοκαίρι να έχει ξεκινήσει ιδανικά, όπου το βραδάκι ξεκινούν επίσημα οι καλοκαιρινές συναυλίες με μοναδικό μαζό. Προβλήτα 2 στο λιμάνι, θα γίνει ο χαμός. Επίσης την επόμενη 5η 18 έρχεται και ο Νίκος Οικονομόπουλος, γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Όπως αντίστοιχα την ερχόμενη Δευτέρα 15 έρχεται η Αναστασία, παιδιά, και το Splash Festival από το Κοσμοράδιο για να υποδεχτούμε το καλοκαίρι όπως ακριβώς το αρμόζει, σε ένα πολύ μεγάλο πάρτι, μια παρτάρα στην πλατεία Αριστοτέλους, με δωρεάν είσοδο για όλους. Οπότε έρχονται διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις VIP, όπως διαγωνισμός τρέχει επίσης και στο Instagram για meet and greet με την Αναστασία, για να γνωριστείτε, να βγάλετε τα story και τις φωτό σας backstage, όπως και να παρακολουθήσετε τη συναυλία από ειδικά διαμορφωμένο χώρο μπροστά εκεί στα VIP. Τέλος, να πούμε πως με το eFood το 1-1 επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπε τώρα στο eFood, πάντα το φίλτρο 1-1 και παράγγειλε από τα αγαπημένα σου καταστήματα, γιατί ως 28 Ιουνίου με κάθε σου παραγγελία θα παίρνεις ακόμη μία δώρο. Φυσικά, όσο για τα υπόλοιπα, επιστρέφω.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Γιάννης Πλούταρχος. Δεν γίνεται, έπαιξε μόλις στους 951 και μιας και καλοκαίρι ψάχνοντας τον επόμενό μας προορισμό, να πούμε πως τώρα η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη έως 4 φορές την εβδομάδα για τη Μακευτική, Μήλο, Σαρακίνικο κλπ. Τι ομορφιές, ρε παιδί μου. Εκεί δεν θέλεις Μήλο, σε πάει στο ναυάγιο που έχει στο ναυάγιο σε τυρκουάζ νερά και βράδια που κρατάνε πάντα λίγο παραπάνω, στη Ζάκυνθο απευθείας 2 φορές την εβδομάδα από Θεσσαλονίκη. Δεν θες ούτε Ζάκυνθο. Πάμε λες για πανηγύρια, ικαριώτικους, κάμπινγκ κλπ. Σε πάει Ικαρία σχεδόν καθημερινά με πτήσεις στο νησί των απόλυτων vibes, όπως και να έχει. Και φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε με Aegean, οπότε μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Από την άλλη, φυσικά να πούμε πως σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της τεχνοτροπίας Art Nouveau, όπως επίσης σαν σήμερα 10 Ιουνίου το 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Το 1959 επίσης γεννιέται ο Ιταλός πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας Κάρλο Αντσελότη, όπως τέλος το 2004 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Ρέι Τσάρλς, αγαπημένος τραγουδιστής και ένας έτσι από τους διαμορφωτές της soul μουσικής. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μεγάλο φιλί, δροσερό.
3: Παπαριασμένο.
2: Όχι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πολλά.
3: Θα πάθεις τίποτα. Οριακά σκίστηκε παντελόνι, έτσι εγώ σ' ακουγόταν.
2: Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1, η πρωινή σας παρέα. Ο Μάνος τα κάνει αυτά, έτσι τα λίγο. Τα πιο τσαχπίνικα.
3: Πολλά αφέφε μπορώ να κάνω.
2: Το καλύτερο είναι αυτό.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλειστός απόψε ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών του flyover. Κύκλωμα σε πολεοδομίες. Στη φυλακή και οι 6 κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους. Λιμενικό. Στις 2.663 οι συλλήψεις παράνομων αλλοδαπών στη χώρα μας το Μάιο. Νορβηγία. Χρηματοδοτεί με πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ την Ουκρανία για την παραγωγή ναυτικών drones. Γιώργος Μαζωνάκης. Απόψε στις 8 η συναυλία του στην προβλήτα Β2 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Μπήκαμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4. Είναι το μεσημέρι Τετάρτης. Με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 9.51. Και αμέσως για όσους οδηγείτε να πούμε πως αρκετά τα προβλήματα κεντρικά αυτή την ώρα με φρακαρίσματα σε Εγνατία, Τσιμισκή, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης και στο Βαρδάρι. Όπως προβλήματα αντίστοιχα έχουμε και σε σημεία της 26 Οκτωβρίου, Πολυτεχνείου, Μοναστηρίου, όπως και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα γενικότερα το κέντρο προς το παρόν. Γενικά δυτικά τώρα κινητικότητα βλέπω στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως καθυστερήσεις έχουμε και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, σε αρκετά σημεία σε όλο της το μήκος και στα δύο ρεύματα. Λίγο πιο έξω τώρα περιφερειακός. Καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς ανατολικά από τον κόμβο εσωτερικής περιφερειακής και σε διάφορα σημεία μέχρι το Επταπύργιο, όπως μικροπροβλήματα επίσης και στο ρεύμα προς δυτικά, σε ένα μικρό σημείο από την Τριανδρία μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Οπότε λίγο υπομονή θα χρειαστείς σίγουρα κεντρικά αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Αμέσως πάμε για μουσική. Κατερίνα Λιόλιου για την επόμενη. Παίζει πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Πάντα εδώ, στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 951.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο
0: κουμπιά σου. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική.

0: Ήδη Αδάμου, ξελογιάστρα, έπαιξε δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αλό και καλησπέρα σε όλους. Και αμέσως πάμε να πούμε πως το κύμα Bar Restaurant αποτελεί τον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό στα Πάλιουρα, στην Πάλιουρα Επανομής, σε ένα χώρο που η χαλάρωση συναντά τη θάλασσα, τη μουσική και τις αυθεντικές γεύσεις, δημιουργώντας μια εμπειρία που θυμίζει διακοπές από την πρώτη στιγμή. Καθώς βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα και συνδυάζει beach vibes, εξαιρετική αισθητική και καλοκαιρινή ενέργεια, όπου από τον πρωινό καφέ κάτω από τα δέντρα μέχρι τα κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και τις βραδινές στιγμές δίπλα στη θάλασσα, κάθε στιγμή εκεί έχει τον δικό της ρυθμό. Οπότε πάμε μέσα να ξεκινήσουμε το σημερινό μας διαγωνισμό για να απολαύσεις ένα γεύμα αξίας 50 ευρώ με την παρέα σου στο κύμα Bar Restaurant. Εσύ αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς γεύμα κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά καλή σας επιτυχία!
1: Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο? Ούτε καν.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, όχι, όχι, όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
6: Μπορώ να έχω λίγο.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. 1, 2, 3, 1.

0: κάτι ξέρεις.
1: Ρία Ελληνίδου, κάτι ξέρεις. Έπαιξε δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί σου σε 9-5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ και εμείς για ακόμη μια χρονιά θα το μορφύνουμε παρέα. Καθώς οι μεγαλύτερες συναυλίες και τα μουσικά events έχουν την υπογραφή Κοσμοράδιο 9-5 και 1. 18 λοιπόν οι φετινές συναυλίες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, τις οποίες βρίσκεις σε μορφή ημερολόγιου σε post στο Instagram για να κανονίσεις το πρόγραμμά σου. Όσο για τη σημερινή συναυλία με Μαζό, μιας και από χθες ρωτάτε, δεν υπάρχει ακόμα sold out. Η προπόληση συνεχίζεται κανονικότατα, οπότε εισιτήρια προμηθεύεστε από το more.com. Τέλος, να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική, να παρακαλώ. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Επιστρέφω.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: φίλος μου Αντώνιο. Δευτέρα είναι τραγουδάρα και φυσικά η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Εμάς μαζί στο μεσημέρι μας στους 9.5. Και ένα βέβαια, λίγο πριν φύγω, δεν ξέρω τόση ώρα να ακούς κάτι τσακουδούνι. Πάντως να ξέρεις πως είναι το eFood με το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπες στο eFood, πάτα το φίλτρο 1-1 και παράγγειλε από τα αγαπημένα σου καταστήματα. Γιατί ως τις 28 Ιουνίου με κάθε σου παραγγελία θα παίρνεις ακόμη ένα δώρο. Τώρα στα δικά μας εδώ έφτασε παιδιά η στιγμή για τις φετινές συναυλίες. Οπότε τα λέμε βραδάκι στις 8 λιμάνι Θεσσαλονίκης, Προβλήτα 2 με μαζό και special guest στον Τρανό για ένα μαγικό βράδυ, το πρώτο για φέτος. Γενικά να είστε λίγο νωρίτερα εκεί, ιδανικά γύρω στις 7 για να βολευτείτε, καθώς ο κόσμος θα είναι πολύς. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι, 5η στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά παραμένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 95.1. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Η καλύτερη σου φίλη είναι το Ξωτάρα. Οπότε ναι, εσύ γιατί γκρινιάζει για τους τοξότες ότι, δεν είναι, ότι είμαστε λίγο
3: γιόλο. Τι γιόλα σχέση έχει αυτό?
2: Πώς,
3: άμα είστε.
2: Συναστρέφεσαι 4 ώρες εδώ σίγουρα με τοξότη και ναι, μετά. Ναι, ναι. Μα πούμε, συναστρέφεσαι και κάποιες άλλες ώρες πάλι με τοξότη. Το θέλει ο οργανισμός σου.
4: Μιράντα, καιρός για ανανέωση.
3: Είμαι μαζόχα τελικά. Οι σκορπιοί επίσης είναι αυτοί που γκρινιάζουν. Δεν του βγήκε το vibe.
2: Ναι.
3: Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Έχει μια καλλιτεχνική διάθεση.
2: Να, και ενώ καρκίνος λέει μπορεί να γκρινιάξει κάτι που έγινε πριν 3 μέρες, 3 χρόνια, 3 αιώνες, τι να σου πω.
3: Θυμήθηκε κάτι και σου λέει τότε που έγινε αυτό.
2: Ναι, αναπολύ.
3: Το κρατάει.
4: Πού καταλήγουμε μετά από όλα αυτά?
3: Ότι δεν είμαστε γκρινιάριδες.
4: Ότι το καλύτερο ζώδιο είναι ο Ταύρος. Δεν αναφέρθηκε πουθενά σε αυτή την κουβέντα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Τρεις συλλήψεις για τη φωτιά σε δασική έκταση στο Φίληρο. Καλαμαριά. Άγνωστοι βανδάλισαν απεινιδωτή του Δήμου. Κρήτη. Μετανάστες τόπευσαν 10χρονα κορίτσια σε κεντρικό δρόμο. Καστοριά. Συνελήφθη ο ανήλικος οδηγός του αγροτικού που ανετράπη και καταπλάκωσε τον 16χρονο. Belfast. Σομαλός επιχείρησε να αποκεφαλίσει έναν άνδρα με τους περαστικούς να καταφέρνουν τελικά να τον αποτρέψουν.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Σπάστε τα πια, αυτή είναι η Αναστασία. Και έτσι ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου ράδιο Σουσού. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 σήμερα Τετάρτη, 10 Ιουνίου. Ο καιρός πολύ καλός για άλλη μία μέρα και αυτό μας ανεβάζει αυτομάτως τη διάθεση. Τα έχουμε όλα και σήμερα, διαγωνισμού, θέματα και εφευρειοδιάθεση και φυσικά τις νούμερο ελληνικές επιτυχίες, αλλά και ενημέρωση. Φίλε μου, οδηγέ, πηγαίνω απευθείας σε σένα για να σου πω ότι αν θέλεις να διατηρήσεις την ηρεμία σου, πρέπει να αποφύγεις τον περιφερειακό προς ανατολικά, σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου, και προς δυτικά εκεί στο ύψος της Τριανδρίας. Στο κέντρο, η λεωφόρος Νίκης είναι αρκετά επιβαρημένη, καθώς και η Εγνατία και στα δύο ρεύματα στους φωτεινούς σηματοδότες, ενώ στα ανατολικά καθυστερήσεις συναντά σε Γρηγορή Λαμπράκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά και στην Κατσιμίδη, ενώ στα δυτικά η Ελπίδος και η λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου τις έχουν τις καθυστερήσεις τους. Όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, θέλω να παραμείνεις κοσμοσυντονισμένος, γιατί έρχεται η Έλλη Κοκκίνου. Αλλά πρώτα, έχουμε καιρό να ακούσουμε λίγο Σάκη Ρουβά. Δεν συμφωνείς? Ο τρόπος που κοιτάζει, κάτι από τα παλιά, μόνο για σένα, στους 9, 5 και 1. Καλωσορίσατε.

0: να σου πω.
1: Αγαπημένο τραγούδι και πάντα η ευγενική σου υπενθύμηση να πιεις λίγο παραπάνω νερό. Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζη στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο στο δικό σου ρέδιο σου μέχρι τις 6. Και να σε λέω το φιλιά μου στο Βαγγέλη, ο οποίος μας ακούει από τα Γρεβενά. Είναι εκεί λόγω δουλειάς, εκεί και στα δικά μου τα μέρη. Γιατί ο παππούς είναι από τις Αμυγδαλιές Γρεβενών. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά το ξαναλέω και τα Γρεβενά τα αγαπώ πάρα πολύ. Και φιλιά σε όλους εσάς που μας ακούτε τώρα από εκεί. Παϊσιά της τα λέει μετά και μετά Κοζάνη και τα τρία μέρη τα αγαπώ πολύ και φυσικά περιμένω και τα δικά σου μηνύματα αλλά και τις φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς το 698-2951-951. Τώρα αν ανήκεις στη γενιά της Gen Z, αν συναναστρέφεσαι με άτομα της Gen Z γενιάς, ξέρεις ότι είναι μια γενιά λίγο παρεξηγημένη, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο και αυτό είναι ένα πάρα πολύ, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής και αν δεν έχει δει το νέο σποτάκι και το τραγούδι που έχουν βγάλει, νομίζω ότι πρέπει να το τσεκάρεις. WhatsApp και όλα παίζουν και εμείς σε λίγο θα παίξουμε αναβήσεις στους 9, 5 και 1.
2: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Χρήστος Μενιδιάτης.
3: Τίτλος:
2: ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια αγαπημένο τραγούδι, έτσι για να τα ακούσουμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και κάτι άλλο που θα ακούσουμε παρέα σήμερα είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έχει συναυλία, παιδιά, σήμερα στο λιμάνι, στην Προβλήτα Β2. Και η συγκεκριμένη συναυλία είναι sold out. Αλλά έχω ακόμη μία διπλή πρόσκληση, η οποία μπορεί να γίνει δική σου αμέσως τώρα. Θέλω να μου γράψεις τη λέξη συναυλία μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 6982951951 για να πας σήμερα 10 του μηνός για να απολαύσεις Γιώργο Μαζωνάκη σε λίγες ώρες από τώρα. Από εμένα καλή επιτυχία και από τον Νίνο και την Τζόζεφιν ένα αγαπημένο τραγούδι σε λίγα λεπτά φυσικά στο Κοσμοράδιο.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, ή σε σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβη σε θεατές

0: ένα γυμνό, τόσα εσύ πουθενά. Ψάχνω φωνή μες στη σιωπή και έχω τα μάτια κλειστά.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: τι κάνεις.
1: Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Στα Βέντο και Ευαγγελία. Το πιο γλυκό μεθύσι και το συγκεκριμένο τραγούδι με πάει πάρα πολύ πίσω. Περίπου, καλά, όχι πάρα πολύ. Με πάει κάπου εκεί στο 2010-2011. Έτσι, με αυτό το πάρα πολύ ωραίο beat και μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό έτσι επέλεξα να κλείσουμε το πρώτο μας 60 λεπτό. Σήμερα λοιπόν είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου και είναι Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Ενώ σαν σήμερα το 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Αν τώρα θέλεις να μαθαίνεις περισσότερα τέτοια ωραία πράγματα και σου αρέσει να ψάχνεσαι, αλλά το ίντερνετ σου κάνει νερά και ακόμη δεν έχει περάσει οπτική ίνα στην περιοχή σου, θέλω να σου πω ότι η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτομιλίες προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμετα. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο και εμείς τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είναι ένα πράγμα στον κόσμο που τσιγκουνεύομαι πάρα πολύ να δώσω παραπάνω λεφτά, Μιράντα.
3: Ποιο?
2: Η ΛΑΚ. Που κάποιες φορές την έχουν 8 ευρώ και κάποιες 4,5. Λοιπόν, μπαίνω και βλέπω πού την έχει.
3: Τώρα θα φαντάζονται οι υπόλοιποι τι μαλλί έχεις για να χρησιμοποιείς ΛΑΚ.
2: Μοϊκάνα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη ράδιο.
3: Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
3: Ποιος είναι?
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Φράψαλο ροδέλα 595 γραμμάρια μόνο με 4,99. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 8,49. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
8: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
9: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Γιατρός θόπευσε 15χρονο μέσα σε διαγνωστικό κέντρο. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης. Άγιος Δημήτριος Αττικής. Νεκρός 57χρονος μοτοσυκλετιστής. Η μηχανή του συγκρούστηκε με φορτηγό. Κρήτη. 192 παράνομοι μετανάστες περισυνελέγησαν νότια των Καλών Λιμένων. Βουλγαρία. Διακόπτει τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία η κυβέρνηση Ράντεφ. Τένις. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε από την Τατιάνα Μαρία με 0-2 και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του Queens του Λονδίνου.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Το ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια! Και έτσι λοιπόν ξεκινάμε το δεύτερο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1 σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε σένα φίλοι μου που συντονίστηκες τώρα, σε σένα που ήσουν κοσμοσυντονισμένος από την αρχή και σε σένα που τώρα πήρες το κινητό στα χέρια για να στείλεις ένα μήνυμα στο 6982-951-951. Καλησπέρες, αφιερώσεις, φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς. Τα θέλω όλα. Τώρα, αν είσαι στο αυτοκίνητό σου, μην πάρεις το κινητό στα χέρια σου και μην ανοίξεις το GPS, θα σε ενημερώσω εγώ για το τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, ξεκινώντας από τον περιφερειακό προς τα ανατολικά. Σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχουμε αρκετές καθυστερήσεις, ενώ στο κέντρο αρκετά επιβαρημένη είναι η καρατά σου, τι περίεργο θα μου πεις τώρα, και 26 Οκτωβρίου Μοναστηρίου προς ανατολικά, καθώς και η Λεωφόρος Νίκης σε όλο το μήκος της, ενώ η Τσιμισκή στην είσοδό της, θα το πω έτσι, μέχρι και το σημείο της πλατείας υποδρομίου, είναι επίσης στα κόκκινα. Σε λίγο έχουμε και δεύτερο διαγωνισμό για σήμερα, γιατί είναι Τετάρτη και το αφεντικό τρελάθηκε, αλλά πρώτα Νίκος Βέρτης, Κατερίνα Λιόλιου και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Μόνος μου κάτι από το 2003, ξανά μπροστά στο 2026 και στους 9, 5 και 1.

0: γίνεται.
1: Εξηγήστε μου λοιπόν, εσείς που δεν νεκρίνετε, εξηγήστε μου πώς γίνεται να βλέπεις το Beach Bar Mare Nostra και να μην δηλώνεις συμμετοχή στο διαγωνισμό. Τώρα θα μου πεις πω διαγωνισμό, δεν μου έχεις πει τίποτα. Θα σου τα πω τώρα. Ανακάλυψα λοιπόν στο Πευκοχώρι ένα πάρα πολύ ωραίο Beach Bar Restaurant, το οποίο τα έχει όλα και λέγεται Mare Nostra. Είναι αυτό το μέρος το οποίο θα σου προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία διακοπών, γιατί συνδυάζει την άνεση, την υψηλή αισθητική, την εξαιρετική εξυπηρέτηση και τις ποιοτικές γεύσεις που ειδικά το τελευταίο για μένα ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό θέλω να σου κάνω δώρο ένα γεύμα ή ένα δείπνο για δύο άτομα με μία φιάλη κρασιού συνολικής αξίας 120 ευρώ. Γεύμα και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber 6982-951-951 και για να θυμάσαι πάντα τον αριθμό πανεύκολα 82 και 2 φορές η συχνότητά μας. Καλή επιτυχία!
2: Αλλά παίρνουν όλα 10.

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Έπιασε λοιπόν, όπως λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, και τον ακούμε δυνατά και προπάντων. Τον ακούμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Αν τώρα έχεις επιχείρηση, φίλε μου, και πληρώνεις ήδη τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερα από αυτές? Θα φτάσω στο point μου με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Αν μπεις τώρα στο κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business, θα ανακαλύψεις τα πάντα όλα. Και αν παραμείνεις κοσμοσυντονισμένος, θα ανακαλύψεις τις επιτυχίες που ετοιμάζει ο ζωγιασένα σε λίγα λεπτά.

0: όλα μοιάζουν καλοκαίρι, όπως λένε οι μέλισσες. Και όλα, η αλήθεια είναι ότι πρέπει τώρα πια να μοιάζουν καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1 και ελπίζω να πέρασες καλά. Γιατί εγώ πάντα, ξέρεις, περνάω τέλεια όταν σε έχω στην παρέα μου. Απολαύσαμε έτσι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Είχαμε και 2 διαγωνισμούς σήμερα, αλλά έχουμε διαγωνισμό και αύριο. Μέχρι όμως να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, σας υποδεχτούμε τον Τάσο Ριζόπουλο μέχρι τις 8. Και εμείς δεν χανόμαστε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μεγάλο φιλί, δροσερό.
3: Παπαριασμένο.
2: Όχι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πολλά.
3: Θα πάθεις τίποτα. Οριακά σκίστηκε παντελόνι, έτσι εγώ σ' ακουγόταν.
2: Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1, η πρωινή σας παρέα. Ο Μάνος τα κάνει αυτά, έτσι τα λίγο. Τα πιο τσαχπίνικα.
3: Πολλά φέφε μπορώ να κάνω.
2: Το καλύτερο είναι αυτό.
3: Το καλύτερο είναι αυτό.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλειστός απόψε ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών του flyover. Κύκλωμα σε πολεοδομίες. Στη φυλακή και οι 6 κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους. Λιμενικό. Στις 2.663 οι συλλήψεις παράνομων αλλοδαπών στη χώρα μας το Μάιο. Νορβηγία. Χρηματοδοτεί με πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ την Ουκρανία για την παραγωγή ναυτικών drones. Γιώργος Μαζωνάκης. Απόψε στις 8 η συναυλία του στην προβλήτα Β2 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Σκέπαστη καλά, κάνει τόσο

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλώς ήρθατε. Είναι μεσοβδόμαδα, είναι Τετάρτη, 10 του Ιούνιου και ξεκίνησε με Άννα Βύση Αιγαίο. Μόλις τώρα μου στείλε μήνυμα η Άννα Βύση. Παιδιά, θέλετε να το πιστέψετε, θέλετε πιστέψτε το. Δεν θέλετε να το πιστέψετε, μην το πιστεύετε. Και τι σχολίασε, νομίζετε? Αυτά που φοράω τώρα που ανεβαίνει στο Instagram το story με τον ντύσιμό μου. Τι να σας πω τώρα, καταλαβαίνετε. Η χαρά μου είναι μεγάλη, πολλά φιλιά στην απόλυτη. Που τη λατρεύουμε όλοι και ξεκινήσαμε Αιγαίο. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και ο Άννα. Έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, που σε λίγες ώρες έχουμε συναυλία με Γιώργο Μαζωνάκη. Θα στα πω όλα. Θα σου πω και κίνηση στους δρόμους. Κινήσει από δυτικά προς ανατολικά στον περιφερειακό. Λίγη κίνηση μετά τον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι το ύψος των Πεύκων. Στο κέντρο, λίγη κίνηση πριν τη Μοναστηρίου, πριν βγει στην Εγνατία. Και στη Λεωφόρο Νίκης, λίγο πριν το Λευκό Πύργο. Διαγωνισμούς έχω, διάθεση έχω. Χαιρετισμούς από την Άννα Βύση είχα. Τι άλλο θέλω. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Ζούμε σου, ζούμε σου.

0: πάλι και ο Θοδωρής Φέρης. Και η συνέντευξη μας παραχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Θοδωρής Φέρης έχει κάνει πανικό. Τη βρίσκεται βέβαια και στο κανάλι μας στο YouTube. Μας ακολουθείτε, Κοσμοράδιο, και εκεί πέρα είναι όλες οι συνεντεύξεις οπτικοποιημένες. Με αφορμή αυτό που είπατε τώρα για τον Θοδωρή Φέρη, θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω την Κατερίνα Καινούριου που έπαιξε απόσπασμα πριν την ακούσετε στον αέρα, ένα μικρό απόσπασμα. Την Μέρη Αργυριάδου από το Breakfast Star, τον Ετεοκλή και την Ελένη Χατζίδου, που είπαν πολύ ωραία λόγια για τη συνέντευξη του Θοδωρή Φέρη. Και βέβαια τον Αταλάκη μου, τη Λαταλία Γερμανού και τον Χρήστο Κούτρα που παίξαν απόσπασμα την Κυριακή στο Καλύτερα Δεν Γίνεται, και τον Βασίλη του Δήμου στον Αρχισυντάκτη. Τώρα είδα, έκανε και ένα δημοσίευση η Ναταλία Γερμανού, ένα story που έκανα για την ευχαριστώ μας. Ακολουθείτε και στο Κοσμοράδιο, στο Instagram, ακολουθείτε και εμένα στα social, γιατί ανέβασα και τώρα όλο αυτό που έγινε με την Κατερίνα Καινούριου και την αναπαραγωγή τη συνέντευξη του Θοδωρή Φέρη. Και βέβαια και στο TikTok υπάρχει συνέντευξη του Θοδωρή Φέρη και στο κανάλι μας στο YouTube. Ακολουθήστε μας παντού σε όλα τα social για να είστε άκρος ενημερωμένοι. Τέλος, διαγωνισμός έρχεται σε λίγο.
1: Ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο. Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, κορίτσι μου, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούς εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Χρήστος Μενιδιάτης.
1: Τίτλος:
5: ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: χτίζουμε παλάτια, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να χτίσουμε μια συναυλία μοναδική που ξεκινά σε λίγες ώρες, η οποία θα είναι μοναδική, μαγική, θα γίνει χαμός. Γιώργος Ζωνάκης, Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου, 8 η ώρα, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, προβήτα Β' και Γιώργος Ζωνάκης με Κοσμοράδιο 95,1. Γίνεται τώρα να δεις και κάτσε να ακούς πόσα τηλέφωνα με έχετε πάρει. Πόσα τηλέφωνα, που θα βρείτε εισιτήριο, που θα βρείτε προσκλήσεις, πώς θα πάτε, πώς θα μπείτε, πώς θα βγείτε. Μήπως να με προσλάβει ο Μάλτο Μαζονάκη για άμεση εξυπηρέτηση. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζονάκης πέρα έρχεται με την καλύτερη διάθεση, στα καλύτερα του, για να κάνει σήμερα μια συναυλιάρα εδώ στο λιμάνι Θεσσαλονίκη, στην Προβήτα Β', και ξεκινάει 8 η ώρα. Να είστε εκεί, θα περάσουμε όλοι καταπληκτικά.
1: Κρυώνεις,
2: ζεσταίνεσαι,
1: Θερμική Εξπρές, αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους, σε τιμές χονδρικής
2: και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
2: Φουτζίτσου,
1: Μιντέα,
2: Γκρι και ηλιακά Μαλτέζος, με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373-0-24557
1: και στο 6972-693038.
3: Βουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που έχει μάθει στο γέλιο.

0: κάθε νύχτα, Μαργαρίτα. Μαδίσαμε τις Μαργαρίτες και μετά ήρθε η Μαργαρίτα του Χρήστο Μάστορα. Εδώ στους 95 κομμένα και το Κοσμοράδιο. Και τώρα θα έρθει ο διαγωνισμός του Τάσου Ριζόπουλου. Είναι Τετάρτη, είναι μεσοβδόματα. Ο φίλος μου Γιάννης Βασιλιάδης και το Γιώργο Κοσμέτη και τα Κιάννα φέρνουν τώρα, εκτός από τα καλλιστεία που γίνονται για τη μίση τουρισμός. Ναι, και χτες βραβεύσαν εκεί την ωραιότερη στο Γιώργο Κοσμέτη, εκείνο ο δρόμο 23. Την ωραιότερη σε ό,τι αφορά τα μαλλιά. Θέλει να κάνει τα μαλλιά τα δικά σας, όπως βραβεύσανε χτες την Εστεμένη. Κατάλαβε. Πώς θα γίνει αυτό? Με ένα τεράστιο κουτί, το οποίο μέσα θα έχει ένα προϊόν περιποίησης προσώπου, ένα προϊόν περιποίησης σώματος και ένα προϊόν περιποίησης σώματος, είπα. Αυτό είναι από άλλο διαγωνισμό, είδες, κατάλαβες. Ρε παιδί μου, όταν τρέχει αυτή η γλώσσα. Τρία προϊόντα, όχι ένα, δύο, τρία προϊόντα για ενυδάτωση. Για να ενδώσει τα μαλάκια σας, για λάμψη και θρέψη. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, το Γιώργο Κοσμέτη και το Κιάννα είναι εδώ και σε πά στο Viper, γράφει τη λέξη Κιάννα, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Τρία προϊόντα. Όχι ένα, όχι δύο, τρία προϊόντα περιποίησης μαλλιών από το αγαπημένο Γιώργο Κοσμέτη και από τα Κιάννα. Καλή, καλή σου επιτυχία!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Η καλύτερη σου φίλη είναι τοξοτάρα. Οπότε ναι. Εσύ γιατί γκρινιάζεις για τους τοξότες, ότι δεν είναι, ότι είμαστε λίγο
3: γιόλο. Τι σχέση έχει αυτό?
2: Πώς,
3: άμα είστε...
2: Συναναστρέφεσαι 4 ώρες εδώ σίγουρα με τοξότη και μετά μάλιστα μου συναναστρέφεσαι και κάποιες άλλες ώρες πάλι με τοξότη. Το θέλει ο οργανισμός σου.
4: Μιράντα, καιρός για ανανέωση.
3: Είμαι μαζόχα τελικά. Οι σκορπιοί επίσης είναι αυτοί που γκρινιάζουν. Δεν του βγήκε το vibe.
2: Ναι.
3: Δεν ήταν ακριβώς έτσι, είχε μια καλλιτεχνική διάθεση.
2: Και... ενώ καρκίνος λέει μπορεί να γκρινιάξει κάτι που έγινε πριν 3 μέρες, 3 χρόνια, 3 αιώνες, τρία. Τι να σου πω.
3: Θυμήθηκε κάτι και σου λέει τότε που έγινε αυτό.
2: Ναι. Αναπολύ.
3: Το κρατάει.
4: Πού καταλήγουμε μετά από όλα αυτά?
3: Ότι δεν είμαστε γκρινιάρδες.
4: Ότι το καλύτερο ζώδιο είναι ο Ταύρος. Δεν αναφέρθηκε πουθενά σε αυτή την κουβέντα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά για το δεύτερο πλατινένιο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου. Φήμες θέλουν την Κατερίνα Λιόλιου το χειμώνα να συνεργάζεται με τον Σάκη Ρουβά. Ποιος θα είναι πρώτο όνομα? Θα μου πεις γιατί τώρα να ρωτήσω, Σάκη θα είναι. Συνήθως τα λαϊκά ονόματα μπαίνουν μπροστά. Λέω εγώ τώρα. Λες να είναι η Κατερίνα για να γράφει από κάτω special guest Σάκης Ρουβάς. Πάντως η Κατερίνα έχει συνεργαστεί με τον Σάκη. Θα μου πεις πότε, δεν το θυμάσαι, άνοιγε το πρόγραμμα το κορίτσι εδώ στην πύλη εξού ήταν. Πριν 4 χρόνια, 5, δεν ήταν η Κατερίνα Λιόλιο που είναι τώρα, αντιλαμβάνεσαι. Τώρα η Κατερίνα έχει πάρει φόρα και τρέχει και κάνει επιτυχίες και μπράβο της, γιατί αξίζει, είναι φωνάρα και κουκλάρα. Κανείς αυτό δεν μπορεί να το συζητήσει. Ούτε την αξία του Σάκη, έτσι. Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Μόνο στην αερογέφυρα Σταυρούπολης και στο πήγαινε και στο έλα και στο ανέβα και στο κατέβα. Μάλιστα, και έχει κίνηση. Κατεβαίνετε τον περιφερειακό, όλοι φεύγετε για να έρθετε στο Μαζονάκι, στην συναυλία που ξεκινάει σε μια ώρα. Καλά κάνετε. Λοιπόν, δε με σκέφτεσαι, λέει ο Νίκος Βέρτης. Μετά έρχεται η Απόλυτη, φιλιά στην Απόλυτη. Σας είπα ότι πριν ξεκινήσω εκπομπή μιλούσα με την Απόλυτη. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους. Love you.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Bell Telephone και Ελένη Φουρέρ ετοιμάζεται για το καινούργιο τραγούδι του Jackie O. Και η Ελένη είναι στα καλύτερα της. Κάποιοι θέλουν να τη χωρίσουν με τον Πατία. Βγήκανε μαζί ξανά φωτογραφίες. Δηλαδή αυτό να χωρίζεται τα ζευγάρια. Δηλαδή τι κακοί άνθρωποι. Είστε καλά, θα μου πεις. Μόνο αυτήν υπάρχει κακία στον κόσμο. Έτρωνε κάτω. Να μην τον έχει πειράξει τον άλλο και να σε πειράζει. Καταλαβαίνεις. Θα μου πεις δεν καταλαβαίνω. Εν καιρό. Λοιπόν, λέω για την Ελένη Φουρέ που κοπέλα δεν έχει πειράξει ούτε μίγα, ούτε κατσαρίδα, ούτε μυρμήγκι. Καταλαβαίνεις. Και ξαφνικά βγαίνουν χωρίς. Λέει τι είστε χεραία κακοί άμα χωρίσει. Και άμα θέλει να χωρίσει την ξύλο κοπέλα. Κέφι τη. Και καμάρι τη. Και χαρά τη. Και τσαμπουκαλί. Και τη λέω εγώ τώρα. Αν και όταν θα. Κατάλαβε. Μην είστε μικρόψυχοι την τρέλα μου. Μην είστε μικρόψυχοι. Κακοί άνθρωποι. Κακοί.
1: Είναι πέντε. Αλλά παίρνουν.

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστε μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: εμείς στο Zoom. Γεια σου, ρε Νατάσο. Έκανε συναυλία, σου λέει, Νατάσο Θεοδωρίδου στην Κωνσταντινούπολη, που έγινε χαμός. Τη βδομάδα που μας πέρασε. Επίσης, φήμες θέλουν το χειμώνα η Νατάσα να συνεργάζεται με τη Δέσποινα Βανδύ. Αυτό και αν είναι συνεργασία, έτσι. Έτσι και γίνει. Θα γίνει το πάταμε να σε πατώ τώρα, εδώ έρχεσαι και λες ποιο θα μπει πρώτο όνομα. Η Νατάσα ή η Δέσποινα. Η Δέσποινα ή η Νατάσα. Πώς θα ξεκινάει το πρόγραμμα, ποια το ξεκινάει. Το πια θα το ξεκινάει, λύνεται αυτό. Θα βγαίνουν και οι δυο μαζί. Το έχω ξαναδεί σε μεγάλα ονόματα. Στην αφίσα, πώς θα είναι. Θα γίνει μία αφίσα μόνη της η Άννα και μία φίσα. Η Άννα, λέω. Η Δέσποινα, η Άννα είναι μόνη της, έτσι κι αλλιώς. Και μία μόνη της η Νατάσα. Ωραίο σχήμα θα είναι αυτό να συμπάρξουν. Εμένα μου αρέσει και όπως λένε οι Κύπροι, αρέσει και με πολλά. Λοιπόν, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, σε λίγο θα κάνω την κλήρωση. Τι έχω. Έχω ένα πακέτο με τρία προϊόντα περιποίησης μαλλιών Kiana. Από το Γιώργο Κοσμέτικ και είναι ο Στραχούμ 23. Παίρνει το κινητό. Πας στο Viber, πήγαινε, πήγες, γράψεις τη λέξη Kiana, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Ένα πακέτο με τρία προϊόντα περιποίησης μαλλιών. Γενιδάτωση, λάμψη, θρέψη. Τα Kiana είναι τα καλύτερα. Άντε, καλή σου επιτυχία!
1: Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
1: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
2: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
2: Φουτζίτσου.
1: Μιντέα.
2: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373-0-24557
1: και στο 6972-6938.

0: αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα μου χτυπούσε συνεχώς.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: νύχτα.
1: Φωτιά στη νύχτα. Φωτιά θα βάλει σε λίγο ο Γιώργος Μαζωνάκης στο λιμάνι, στην Προβλήτα Β, όπου ξεκινάει η μεγαλειώδη συναυλία του με Κοσμοράδιο 95,1. Μεγαλειώδη είναι η ύπαρξη που έρχεται τώρα. Άννα, Άννα.
2: Εγώ,
1: εγώ, ναι, εγώ. Αχ, θέλω να σου πω μια ιστορία. Έλα. Πάλι. Έχω τη Χριστίνα Κολέτσα.
2: Ναι.
1: Συνέντευξη όταν είχε κάνει την έκτη αίσθηση. Και έχουμε κλείσει σουίτα στο Μακεδονία Παλάς. Όπου έχουμε σκηνοθετήσει πώς θα γίνει. Ότι χτυπάω εγώ την πόρτα και βγαίνει με τον Μπουρνούζι και με τουρμπάν, αλλά από κάτω φάρει τουαλέτα. Χτυπάω την πόρτα, ανοίγει. Λέω Χριστίνα Κολέτσα, κάνει μια πετάξη στο Μπουρνούζι. Εγώ! Και είναι με τουαλέτα, χτενισμένο μαλλί και όλα. Κάντο εικόνα. Ανοίγει και νομίζω ότι έχει βγει από το μπάνιο και λέει Εγώ, Χριστίνα Κολέτσα. Λοιπόν, εσύ, κορίτσι μου, εκεί ήθελα να καταλήξω. Εμείς αύριο, Θεό θέλοντος και ωραία επιτρέποντος, 6 ώρα θα είμαστε εδώ. Έως τότε θέλω να λησμονείτε πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για εσάς. Δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, θα σέβουμε Kiss. Bye!
3: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Είναι ένα πράγμα στον κόσμο που τσιγκουνεύομαι πάρα πολύ να δώσω παραπάνω λεφτά, Μιράντα.
2: Ποιο?
4: Η ΛΑΚ. Που κάποιες φορές την έχουν 8 ευρώ και κάποιες 4,5. Λοιπόν, μπαίνω και βλέπω πού την έχει.
2: Τώρα θα φαντάζονται οι υπόλοιποι τι μαλλί έχεις για να χρησιμοποιείς ΛΑΚ.
4: Μοϊκάνα.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνι και σκάει στα γέλια.
6: Ναι.
7: Ναι, γεια σας.
6: Ποιος είναι?
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Τι?
8: Αν ακούω ράδιο.
6: Όχι, λυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
9: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
12: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
11: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
12: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ευτυχώς δεν είναι Δευτέρα. Νομίζω πάντως αυτό το μεσοβδόμαδο βράδυ της Τετάρτης εμείς θα το περάσουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα τα λέμε για τις επόμενες δύο ώρες, Άννα μεταξύ μας. Και θέλω να πάμε για αρχή να δούμε στα γρήγορα τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί απόψε τα νέα είναι πολλά. Και τα δώρα επίσης. Οπότε πάμε λίγο να δούμε. Στους μικρούς δρόμους του κέντρου, γενικότερα κατεβαίνοντας Σαλαμίνος, Ιώνος Δραγούμη, Βενιζέλου, Κέρμου, θα συναντήσετε χαμηλές ταχύτητες, το ίδιο και γύρω από την Αγία Σοφία, ενώ επίσης κατεβαίνοντας τα φανάρια στην Εθνική Αμήνης και γύρω από τη Χάνση, στη Μεγάλη τη Διασταύρωση, υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Τώρα πάμε στα ανατολικά, στην Κατσιμίδη. Χαμηλές ταχύτητες στα φανάρια σε συμβολή με την Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, ενώ πιο ανατολικά είναι επιβαρημένη η κατάσταση στην Μεγάλη Διασταύρωση, στο Φίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Ο περιφερειακός είναι καθαρός και στα δύο ρεύματα. Και εμείς συνεχίζουμε με μουσική και δώρα πάρα πολύ ωραία, και όλα αυτά ξέρεις παίζουν πάντα και μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1.

Νίκος Βέρτης, δεν θέλω να αργείς καθόλου. Θέλω να είσαι συντονισμένος και συντονισμένη παντού και πάντα μέσα από το κοσμοράδιο.gr αλλά και φυσικά στην αγαπημένη συχνότητα 95.1. Και εμείς συνεχίζουμε μαζί μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Θέλω πάρα πολύ να δώσουμε αυτό το δώρο. Θέλω να πάρω και εγώ μέρος στον διαγωνισμό. 10 διπλές προσκλήσεις δίνουμε σήμερα, μοιράζουμε με αγάπη για να πάτε να απολαύσετε. Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο στο Deus Music Experience εδώ στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά μιλάμε για ένα μαγαζί το οποίο είναι, παιδιά, ονειρικό. Είναι φτιαγμένο, στρωμένο, τέλειο. Ένας χώρος υπέροχος για να απολαύσετε live τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Να πούμε ότι βρίσκεται στην περιοχή αεροδρομίου. Και φυσικά εσείς στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber 6982-951-951. Γράφετε όνομα, τεπώνυμο και όποιο τραγούδι σας αρέσει πάρα πολύ από τον Νίκο Μακρόπουλο ή Γιώργο Σαμπάνη. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση και εύχομαι πολύ καλή σας τύχη. Μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες. Έχουμε πολλά για τη συνέχεια. Πάντα στους 95.1. Και όποιο τραγούδι σας αρέσει πάρα πολύ από Νίκο Μακρόπουλο ή Γιώργο Σαμπάνη, έτσι μπαίνετε στην κλήρωση και εύχομαι πολύ καλή σας τύχη. Μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες, έχουμε πολλά για τη συνέχεια.

0: αυτά τα χίλια Νίκος Απέργης και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι γίνεται, θέλω να μου πείτε, στην μεγάλη συναυλία αυτή που έχει ετοιμαστεί και οργανωθεί και προετοιμαστεί του Γιώργου Μαζονάκη στη Θεσσαλονίκη. Να, γιατί να πούμε, είναι αυτή τη στιγμή, θα είναι σε πολύ λίγα λεπτά live στην προβλήτα Β2 του λιμανιού, εδώ στην πόλη μας. Φυσικά θα σας ανεβάσουμε πάρα πολλά ωραία stories και ελπίζω και εύχομαι να μας ακολουθείτε, να μην χάσετε στιγμή όσοι δεν καταφέρατε να παρευρεθείτε ή να κερδίσετε την πρόσκλησή σας ή το οτιδήποτε. Περιμένουμε Γιώργο Μαζονάκη, εδώ η Θεσσαλονίκη αγαπάει. Οπότε καταλαβαίνεις, θα γίνει ένας χαμός απόψε και εμείς συνεχίζουμε πάντα εδώ και πάντα μαζί. Με όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού, με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς άντα μεταξύ μας ως τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μένετε συντονισμένοι, έρχονται πολλά ακόμη ωραία, πάντα στους 95,1.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μία μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην cometogether.live.
3: Πληροφορίες στο hopifestival.gr.
4: Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φυγες.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή, Νατάσα Θεοδωρίδου. Τραβάω λοιπόν σε όλα μια κόκκινη γραμμή, γιατί έτσι πρέπει και καλά κάνουμε. Και όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η άνεση στο σπίτι γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Γιατί έχουμε κλιματιστικά Μιντέα από την νούμερο 1 κατασκευάστρια εταιρεία οικιακών κλιματιστικών Inverter, για να απολαμβάνουμε ιδανικές συνθήκες δροσιάς. Ούτε πολύ κοψίχος, ούτε πολύ ζέστη, έτσι αφρικάνικη. Οπότε καταλαβαίνεις, έχουμε και προηγμένη τεχνολογία και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40% χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη AI Eco Master, να σας πω, για να απολαμβάνουμε την κάθε μας στιγμή, εννοείται. Γιατί όταν οι συνθήκες είναι ιδανικές, τότε αισθανόμαστε πραγματικά σπίτι. Χάρη στη Midea Smart Home μπορούμε φυσικά να ελέγξουμε το κλιματιστικό μας από το κινητό ή το tablet, όπου και αν βρισκόμαστε. Αυτά είχα εγώ να πω, τα μάθες όλα από το Κοσμοράδιο 95,1 και συνεχίζουμε δυναμικά μαζί μέχρι τις 10.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
0: Μεγάλο φιλί, δροσερό.
2: Παπαριασμένο.
0: Όχι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πολλά.
2: Θα πάθεις τίποτα. Οριακά σκίστηκε παντελόνι, έτσι εγώ θα ακουγόταν.
0: Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1, η πρωινή σας παρέα. Ο Μάνος τα κάνει αυτά, έτσι τα λίγο. Τα πιο τσαχπίνικα.
2: Πολλά φεϊφέ μπορώ να κάνω.
0: Το καλύτερο είναι αυτό.
2: Το καλύτερο είναι αυτό.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σου, Άννα Βύση, με αυτό το Αιγαίο. Και εμείς, γεια μας και χαρά μας. Κοσμοράδιο 95,1 με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Πώς μου είστε και τι κάνετε? Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10, άλλη μία ώρα. Άλλο ένα 60 λεπτό με πολύ δυνατές μουσικές επιλογές. Και αυτό το βράδυ το απόψινό. Για πάμε να δούμε από κίνηση τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Χαλαρά τα βλέπω τα πράγματα στα δυτικά. Ωστόσο, στο κέντρο έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια στο Βαρδάρι και στην διασταύρωση εκεί μπροστά στα δικαστήρια. Μέσα στο κέντρο τώρα, χαμηλές οι ταχύτητες στους μικρούς δρόμους Ιωνός Δραγούμη κατεβαίνοντας καθώς και γύρω από την Αγία Σοφίας, ενώ επίσης χαμηλές οι ταχύτητες στην Λεωφόρο Στρατού και στην Παπαναστασίου. Τώρα πάμε να δούμε λίγο πιο ανατολικά τι γίνεται. Στο Φίνικα, στη Μεγάλη Διασταύρωση, υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς το κέντρο, ενώ ο περιφερειακός παραμένει καθαρός. Και στα δύο ρεύματα βλέπω υπάρχει κινητικότητα, μας αρέσει αυτό. Και εμείς πάμε να ακούσουμε λίγο Αντώνη Ρέμο, πολύ δυνατά, και πάμε ψηλά αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: ο Θάνε ξανά, Θοδωρή Φέρη και εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Μεγάλο φιλί θα στείλω στο φίλο μου τον Μανώλη, τον Παύλο, την Αγγελική και την Μέρη, φυσικά εδώ σε όλη την παρέα την ωραία. Παιδιά, έχουμε γίνει μια γροθιά. Είναι αυτό που λέω κάθε βράδυ. Εμείς εδώ μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Αλλά όχι, τι λέω, μαζί κάνουμε πάρα πολύ καλά. Υπενθυμίζω το Viber 6982-951-951. Εκεί στέλνετε αφιερώσεις, μηνύματα αγάπης και λατρείας και όλα αυτά τα ωραία που μου αρέσουν πάρα πολύ να διαβάζω. Γεια σου, Θωμά, με τις ωραίες σου τις φωτογραφίες και τις εξόδους εδώ, τις συγκλονιστικές. Έχω ζηλέψει. Οπότε θέλω λίγο να πάμε για τραγούδι αμέσως τώρα. Φυσικά στο αγαπημένο σας Κοσμοράδιο 95,1. Πάμε να μάθουμε ποιο είναι το τραγούδι που προτείνουμε για αυτήν την εβδομάδα.
1: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Χρήστος Μενιδιάτης.
1: Τίτλος:
4: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

Κάθε νύχτα Μαργαρίτα και κάθε νύχτα Άννα μεταξύ μας, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς εννοείται μαζί ως τις 10. Και δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει χειρότερη και πιο εκνευριστική απάντηση από το θα δούμε. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ρε παιδιά, που το χρησιμοποιούν αυτό. Και δεν είναι ότι θα σου δώσουν ποτέ κάποια σοβαρή απάντηση. Είναι μονίμως με αυτήν την αβεβαιότητα, με αυτήν την αποφευκτικότητα. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί συμβαίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να τα μάθουμε όλα με ένα κλικ στο κοσμοράδι.gr. Και μάλιστα λέει ότι αυτό συμβαίνει γιατί η ξεκάθαρη δέσμευση μπορεί να δημιουργήσει σε αυτούς τους ανθρώπους αίσθηση πίεσης ή απώλεια της ελευθερίας. Βρε, δεν μας τα λέτε καλά. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι είναι αυτά τα καινούργια τα μοδάτα. Ακόμα και απώλεια της ελευθερίας. Δεν μπορώ, κάτι τέτοια. Πάμε λίγο να ακούσουμε σαν κερουβά και σε θέλω σαν τρελός και δεν μπορώ. Αμέσως τώρα στο Κοσμοράδι 95,1.

Σιγά το πράγμα τώρα. Έχω κάνει κι άλλα και χειρότερα. Αναστασία που έχει κάνει χαμό αυτό το κορίτσι και έρχεται για το Splash Festival 2026 από το Κοσμοράδιο 95,1. 11 Ιουνίου για μια μοναδική live εμφάνιση στην πλατεία Αριστοτέλους εδώ στην πόλη μας. Είσοδος ελεύθερη. Θέλω πάρα πολύ να γίνουμε ξανά όλη η πόλη μια παρέα. Και φυσικά νομίζω θα είναι μια νύχτα μαγική. Πολύ μουσική, πολύ χαμό. Η οποία Αναστασία τώρα τριγυρνάει, κάνει διακοπές. Δεν ξέρω, έχω δει κάτι βιντεάκια στα social media. Περνάει ωραία το κορίτσι. Έχει ωραίες παρέες, μια χαρά. Σούπερ, χαλαρώνει πριν το μεγάλο tour αυτό το καλοκαιρινό. Πάμε λίγο να απολαύσουμε και Πέτρο Ιακωβίδη, γιατί έτσι έχει μάθει και πώς να το κάνουμε τώρα. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Όπως μάθεις είναι η κατάσταση, όπως σε μάθουν. Ένα από τα δύο. Λοιπόν, πάμε λίγο δυνατά αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: Τι κάνεις?
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κι όμως κι εγώ, τρελή για σένα. Αλήθεια στο λέω. Για σένα λέω. Δεν ακούς. Όχι, δεν θέλει ρε
1: το
0: παιδιά, δεν με αγαπάει.
1: Είναι αδιάφορη. Παίξτε το και λίγα.
0: Εγώ δεν κολλάω δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που κολλάνε με το αυτό με το να το φτύνει στον άλλο τόσο κολλάει.
1: Παιδιά,
0: ισχύει.
1: Πραγματικά εύχομαι έτσι να μην ισχύει πλέον αυτό, γιατί δεν είναι και. Ναι. Έχει ουσία. Ναι, νομίζω
0: πλέον
1: πια. Ωραίο, μωρέ.
0: Ναι, νομίζω απέχουμε πια από αυτή την
1: μεγαλώσαμε.
0: Μα τι λανθασμένες ατάκες όμως έχει πει και αυτός ο λαός. Εντάξει, έχουμε πει και πολλά σωστά. Εντάξει, τώρα.
1: Αλλά και πάνω σκιά μας τα είπε πολύ ωραία.
0: Τα είπε πολύ ωραία, γιατί εδώ μόνο ωραία τα λέμε. Καθημερινά, κάθε βράδυ, 8-10, 10 με 12 για τη συνέχεια η Δήμητρα Σιβρή. Εμείς τα λέγαμε ένα διωράκι πάρα πολύ όμορφα. Πρέπει να καληνυχτιστούμε. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και έρχεται όμως η Δήμητρα Σιβρή. 10 με 12 θα είναι η πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Η καλύτερη σου φίλη είναι το ξωτάρα. Οπότε ναι. Εσύ γιατί γκρινιάζεις για τους τοξότες ότι, δεν, ότι είμαστε λίγο γιόλο.
0: Τι γιόλα. Σχέση έχει αυτό.
3: Πώς,
0: άμα είστε.
3: Συναστρέφεσαι 4 ώρες εδώ σίγουρα με τοξότη και ναι. Μετά. Ναι, μάλλον σου πήγε να στρέφεσαι και κάποιες άλλες ώρες πάλι με τοξότη. Το θέλει ο οργανισμός σου.
4: Μιράντα, καιρός για ανανέωση.
0: Είμαι μαζόχα τελικά. Οι σκορπιοί επίσης είναι αυτοί που γκρινιάζουν. Δεν του βγήκε το vibe.
3: Ναι.
0: Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Έχει μια καλλιτεχνική διάθεση.
3: Και ενώ καρκίνος λέει μπορεί να γκρινιάξει κάτι που έγινε πριν 3 μέρες, 3 χρόνια, 3 αιώνες. Τρία. Τι να σου πω.
0: Θυμήθηκε κάτι και σου λέει τότε που έγινε αυτό.
3: Ναι. Αναπολύ.
0: Το κρατάει.
4: Πού καταλήγουμε μετά από όλα αυτά.
0: Ότι δεν είμαστε γκρινιάρδες.
4: Ότι το καλύτερο ζώδιο είναι ο Ταύρος. Δεν αναφέρθηκε πουθενά σε αυτή την κουβέντα.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
7: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λογαριασμός και έτσι κάπως ξεκινάμε το καλύτερο δύο ώρο που ακολουθεί με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Αν πάρουμε τώρα μια μικρή γεύση με Κατερίνα Γιώγιου που έγινε και χαμός παιδιά, γιατί είχε έτσι και την απονομή του δίσκου που έγινε, εννοείται χαμός, γιατί πραγματικά το δικό μου DNA ήταν όλος ο δίσκος νομίζω γεμάτος επιτυχίες. Το είδα σαν στην Αθήνα, εάν έτσι δεν κάνω λάθος, είδα κάποιες φωτογραφίες και στιγμιότυπα, φιλιά πολλά στην Κατερίνα Γιώγιου και σε όλη την παρέα εκεί πέρα. Και ο Γιάννης Φακίνος έχει κάνει πολύ ωραίες επανεκτελέσεις, τα βλέπουμε στα social. Τι κάνετε, καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Πού αλλού, στο αγαπημένο σας και νούμερο 1, Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί, με έτσι λίγες καθυστερήσεις στους δρόμους της πόλης, λίγα λεπτάκια μετά τις 15 συγκεκριμένα, και έχουμε καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα προς Εγνατία και Λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου στα γνωστά σημεία, Τσιμισκή με Αγγελάκια. Και παιδιά, λίγο υπομονή, γίνεται χαμός και προς Λεωφόρο Στρατού από ό,τι βλέπω. Λεωφόρο Νίκης επίσης με Εθνικής Αμήνης. Είμαστε καλύτερα στο περιφερειακό. Κατσιμίδη, από ό,τι βλέπω στο ανέβασμα και το κατέβασμα, έχουμε επίσης κάποιες καθυστερήσεις, και δυτικά στη Λεωφόρο Μικη Θεοδωράκη. Αλλά εσείς τώρα, αφού με βρήκατε, δεν μας αφήνετε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Γεια σου Νατάσα, Σάσα να ξέρετε τι λέει ο Σάκης Ρουβάς. Έτσι την αποκαλεί, εντάξει τι ωραία περάσαμε σε αυτό το σχήμα. Πάντα με Κοσμοράδιο 95,1 παιδιά. Νατάσα Θεοδωρίδου, Σάκης Ρουβάς, Σάκης Ρουβάς, Νατάσα Θεοδωρίδου στην πύλη εξιού. Ήτανε ό,τι καλύτερο, από τα πιο ωραία που έχω δει και όχι μόνο τα φετινά, γενικότερα θα πω. Γιατί είχαν πολύ ενέργεια και οι δύο και πάνω στην σκηνή και στην πίστα ήταν και οι δυο τους πραγματικά έτσι πολύ εντυπωσιακοί, που φυσικά είναι και ο καθένας ξεχωριστά, αλλά όταν ταιριάζουν και οι δύο άνθρωποι, εντάξει, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Λοιπόν, παίρνεις κινητό στο χέρι, γιατί έρχεται διαγωνισμός. Τι εκπομπάρα θα ήμασταν διαφορετικά. Και διαγωνισμό έχω, όχι μόνο ένα τώρα, αλλά και έναν στο Instagram που τρέχει, θα σας τα πω στη συνέχεια. Και φυσικά τραγουδάρες, όλα αυτά που αγαπάτε να ακούτε. Για να κερδίσεις λοιπόν και εσύ δύο διπλές προσκλήσεις για το Hopi Festival, το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι το ομορφότερο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης για παιδιά. Το φετινό πρόγραμμα του Hopi Festival είναι ακόμη πιο διασκεδαστικό, συμπεριληπτικό και extreme, έχοντας ως προτεραιότητα την ανάδειξη της αξίας του παιχνιδιού ως αναγκαίο στοιχείο. Και φυσικά έτσι τα βλέπεις όλα και τα απολαμβάνεις. Οπότε μου στέλνεις και εσύ τη λέξη Festival, ονοματεπώνυμο και όλα αυτά που στολίζεις στο Viber 6982 951 951 και καλή σας τύχη.

και Ελένη Φουρέιρα παίζει δύνατα, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Και γενικότερα, παιδιά, μόνο στο Κοσμοράδιο συμβαίνουν αυτά. Γιατί παίζει και τρομερός διαγωνισμός στο Instagram όλη αυτή την εβδομάδα. Θα σας το πω στη συνέχεια φυσικά. Αλλά τρέχει και διαγωνισμός τώρα on air. Λίγο νωρίτερα σας μίλησα για το Hopi Festival. Για να πάτε με τα παιδάκια σας να περάσετε καταπληκτικά.

Η αλήθεια είναι ότι είναι πραγματικά μια μοναδική ευκαιρία, γιατί τώρα εντάξει, όταν το Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύ έτσι ωραίο και χαλαρωτικό να κάνουμε δραστηριότητες και έχει φροντίσει για μας το Hopi Festival για την Κυριακή 14 του μήνα στο Δημοτικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, νομίζω πως είναι ιδανική ευκαιρία. Άρα μου στέλνετε τη λέξη Festival, το ονοματεπώνυμο σας και όλα αυτά στο Viber 6982-951-951 και εμείς συνεχίζουμε παρέα, γιατί έρχονται οι μέλισσες, έρχεται η Ρία Ελληνίδου, έρχεται ο Βασίλης Καράς, όλα αυτά παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή στους 951.

101. Ανεβαίνουμε μαζί.

για λόγια. Τι τραγούδι είναι αυτό, Νίκος Οικονομόπουλος, ψυχολόγος. Τον περιμένουμε, έρχεται την επόμενη εβδομάδα πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1 στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Καλά και το τι γίνεται αυτή τη στιγμή τώρα με Γιώργο Μαζονάκη στην προβλήτα 2 του λιμανιού. Πόσο κόσμο έχει, έχετε δει τα story ήδη φυσικά από τα social media, έχουν ανέβει διάφορα από ό,τι βλέπω. Και η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι μας, παιδιά. Οι συναυλίες με Κοσμοράδιο 95,1 τρέχει όμως και τρομερός διαγωνισμός στο Instagram, οπότε πάμε να σας πω τι κερδίζετε, γιατί το Growth Lab Sports παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο High Performance Player Development Camp. Είναι από τα καλύτερα που έχουν συμβεί ποτέ, οπότε καταλαβαίνεις ότι όταν έχεις έτσι, την ευκαιρία να διεκδικήσεις δύο συμμετοχές για αυτό το camp πολύ μεγάλης αξίας, 260 ευρώ η μία, τότε δεν μπορείς να το χάσεις. Μπαίνεις στα social κοσμοράδιο κατά παύλα 951 και εκεί πέρα μπορείς να δεις τα βήματα για να διεκδικήσεις και εσύ αυτό το μοναδικό δώρο και καλή σου επιτυχία. Παράλληλα στους 951 με τον Μάτι Σφακιανάκη και την Δήμητρα Σιβρή.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την

0: 95,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Εντάξει, παιδιά, να σας πω την αλήθεια τώρα ότι αυτό το τραγούδι, επειδή είναι εξαιρετικά αφιερωμένο από τη γειτόνισσά μου την Αντωνία, οπότε καταλαβαίνετε ότι έπαιξε λίγο ακόμη πιο δυνατά στο στούντιο. Είμαστε παρέα, είμαστε μαζί όλα μας τα βράδια, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί σαν βραδιάζει είμαστε μαζί με την Δήμητρα Σιβρή και περιμένω και τις δικές σας αφιερώσεις στο μαγικό ρυθμό του Viber 6982-951-951, εκεί που ερχόμαστε κάθε βράδυ πολύ πολύ κοντά, γιατί μου στέλνετε τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας, τι θέλετε ακριβώς εννοείται να ακούσετε και όλα αυτά που αγαπάμε από το σήμερα και από το χθες, γιατί προτεραιότητα σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχετε πάντοτε εσείς και οι δικές σας αφιερώσεις. Συνεχίζουμε παρέα, τρέχει ο διαγωνισμός στο Viber για το Hopi Festival, να περάσετε πάρα πολύ ωραία με τα παιδάκια σας αυτή την Κυριακή. Τι πιο ωραίο από την δημιουργικότητα και τη φαντασία έτσι όταν είναι στα καλύτερά της, οπότε νομίζω ότι είναι πολύ ωραία ιδέα. Μου στέλνετε τη λέξη φεστιβάλ και το όνομα τεπώνυμό σας στο 6982-951-951 και σας περιμένω στο δεύτερο 60 λεπτό με τα καλύτερα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είναι ένα πράγμα στον κόσμο που τσιγκουνεύομαι πάρα πολύ να δώσω παραπάνω λεφτά, Μιράντα.
3: Ποιο?
2: Η ΛΑΚ. Που κάποιες φορές την έχουν 8 ευρώ και κάποιες 4,5. Λοιπόν, μπαίνω και βλέπω πού την έχει.
3: Τώρα θα φαντάζονται οι υπόλοιποι τι μαλλί έχεις για να χρησιμοποιείς ΛΑΚ.
2: Πραγματικά. Μοϊκάνα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Παρακαλώ.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
7: Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είπες και τι δεν είπες. Όχι, δεν έχω πει τίποτα ακόμη, παιδιά, στην πρώτη ώρα. Τώρα θα τα πω όλα στη δεύτερη. Αν δεν είπες και τίποτα, θα μου πεις, Δήμητρα, τι άλλο έχεις να μας πεις? Έχω να σας πω πολλά. Καλησπέρα και καλωσορίσατε. Πού αλλού, στο αγαπημένο σας και νούμερο 1, Κοσμοράδιο 95,1, Δήμητρα Σιβρή. Μέχρι τις 12 είμαστε μαζί και δεν είμαστε μόνο on air μαζί. Είμαστε και live από τη σελίδα μας στο Instagram, Κοσμοράδιο 100,951. Τι μεγάλη παρέα που είμαστε και εκεί. Πολλά φιλιά σε όλους. Έχω πει ήδη για τους 2 διαγωνισμούς που τρέχουν αυτήν την εβδομάδα στο Instagram, με το πολύ ωραίο δώρο για τις 2 συμμετοχές για το camp το μπασκετικό που γίνεται στην πόλη μας και είναι πραγματικά κάτι πολύ εντυπωσιακό και δεν έχει ξανασυμβεί, αλλά και διαγωνισμός για το Hopi Festival. Έχω να σας πω και πολλά όμορφα όμως στη συνέχεια. Θα απολαύσουμε και Γιώργο Σαμπάνη, Δέσποινα Βανδύ, Γιώργο Μαζονάκη που κάνει χαμό αυτή τη στιγμή με Κοσμοράδιο 95,1 στη συναυλία του στο λιμάνι της πόλης μας. Μην πάτε πουθενά.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Να σε δω, να σε χαρώ σαν το νερό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ντουέτο. Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζι, νερό. Πολύ, πολύ αγαπημένο. Και κάπως έτσι, παιδιά, θα περάσει και το καλοκαιράκι, να ξέρετε, σαν νερό. Γι' αυτό πρέπει να απολαύσουμε τις αγαπημένες μας στιγμές και όλα αυτά που έρχονται. Έρχονται οι συναυλίες, εννοείται, του καλοκαιριού με Κοσμοράδιο 95,1, αλλά και κάτι άλλο πολύ ωραίο. Γιατί ο όμιλος The Beach Club σας προσκαλεί στο απόλυτο Summer Fashion Event την 5η 11 του Ιούνιου, αύριο δηλαδή, στις 9 το βράδυ, μια μεγάλη βραδιά γεμάτη μόδα, ομορφιά και πολλές εκπλήξεις, αλλά και δώρα. Παρουσιάζει ο Βασίλης Παπαβασιλείου και μέρος των εσόδων θα δοθεί στις ανάγκες του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Διανθρωπιά. Παιδιά, πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που συμβαίνει όταν η μόδα έτσι συνδυάζεται με την, με την καλή πράξη, ξέρετε, και με την ωραία τη σκέψη, τη φιλανθρωπία, και συναντά την ανθρωπιά, είναι το αποτέλεσμα μαγικό. Με τη στήριξη του Κοσμοράδιο 95,1 και πάμε να δυναμώσουμε την ένταση, γιατί έρχεται και Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με One. Καλά, είναι πολύ ωραίο και χορευτικό αυτό. Άννα Βύση που ζητάει και αγαπάτε, και Πάνω Σκιάμος παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή στου 9.5 και.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Χρήστος Μενιδιάτης.
2: Τίτλος:
1: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

Είναι πολύ χορευτικό και δυναμικό το βράδυ μας, όπως είναι όλα μας τα βράδια, πάντοτε παρέα, πάντοτε μαζί με την Δήμητρα Σιβρή, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εννοείται ότι τρέχει τρομερός διαγωνισμός στο Instagram, γιατί όλη την εβδομάδα μπορείς να διεκδικήσεις δύο έτσι πολύ ωραίες συμμετοχές για το Growth Lab Sports, το οποίο παρουσιάζει πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο High Performance Player Development Camp, παιδιά. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο που έχει να κάνει με τον μπάσκετ, να ξέρετε, στην πόλη μας. Σχεδιασμένο με συνεργάτες και στάνταρ των σύγχρονων basketball performance environments του εξωτερικού, NBA G League και Elite Prep School Programs. Όλα αυτά μπαίνει στα social του Κοσμοράδιο 100.951 και πολύ εύκολα και εσύ έτσι διεκδικείς αυτή την τόσο μεγάλη αξία στην συμμετοχή, 260 ευρώ. Οπότε καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση. Έρχεται Άννα Βύση με Αιγαίο, έρχεται και Πάνος Κιάμος και Νατάσα Θεοδωρίδου, παρέα στους 951.

Όλα ή τίποτα γενικότερα σε αυτή τη ζωή, παιδιά. Είμαστε αυτή τη φιλοσοφία εμεί εδώ, να ξέρετε. Τουλάχιστον μιλάω για τα βράδια μα. Καθημερινά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εξ ονόματο μου δεν μπορώ να μιλήσω για του υπόλοιπου. Μιχάλη Κατζηγιάννη σε Όλα ή τίποτα. Κάπω έτσι πρέπει να τα σκεφτόμαστε στη ζωή τα πράγματα. Και τώρα παίρνω μία αφορμή από τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ, ο οποίο είναι ο νέο βασιλιά του Ρολάν Γκαρό, γιατί πριν από λίγε ημέρε το κατέκτησε. Αλλά η ιστορία του είναι πολύ ιδιαίτερη, να ξέρετε, γιατί έχει έτσι ένα θέμα υγεία που πραγματικά οι γιατροί τον είχαν αποτρέψει από το να καταφέρει να γίνει αυτό ο τεράστιο αθλητή που είναι σήμερα. Οπότε τα πράγματα, ξέρετε, πρέπει να τα βλέπουμε από πολλέ οπτικέ και πάντοτε να μην σταματάμε το όνειρό μα. Μιλάμε τώρα εννοείται για ασφαλή δεδομένα, όχι όταν όντω κάτι είναι έτσι σε μια κατάσταση που προφανώ δεν μπορεί σε ό,τι αφορά την υγεία σου να κάνει πρωταθλητισμό, αλλά καταλαβαίνετε πώ το εννοώ. Τώρα θα σα περάσω σε κάτι εντελώ διαφορετικό για το φυτοπλακτόν στο Θερμαϊκό, που ήταν πολύ ιδιαίτερε εικόνε που είδαμε. Μια ανυπόφορη μυρωδιά και μια αποκρουστική εικόνα από του περαστικού στην παραλία. Πάλι πριν από λίγε ώρε συνέβη όλο αυτό στην πόλη. Πρέπει να προσέχουμε τα θέματα περιβάλλοντο, γιατί καταλαβαίνετε ότι στο τέλο έρχονται σε εμά. Σπάστε τα, λέει η Αναστασία όμω, και εμεί θα δυναμώσουμε την ένταση, γιατί μα αρέσει πολύ. Και όλα αυτά στου 9-5 και 1.

0: Εννοείται πως όλα είναι τέλεια. Κάθε εκπομπή μαζί σας είναι τέλεια. Όλα μας τα βράδια μαζί είναι ξεχωριστά. Και σας ευχαριστώ πολύ που επιλέγετε το Κοσμοράδιο 95,1 για τη βραδινή μουσική σας συντροφιά και χαλάρωση. Κάπως έτσι και κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να βάλουμε τον επίλογο για την απόψινή μας εκπομπή. Τεταρτόβραδο μεσοβδόμαδο παρέα μαζί με την Δήμητρα Σιβρή. Αλλά εννοείται ότι ανανούμε ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς. Εσείς θα ξυπνήσετε πολύ ωραία Πεμπτούλα, ξέρετε, σιγά σιγά πάμε προς Ποσουκού. 6 το πρωί Μαρία Παζαρούλα και Group Therapy θα είναι έτσι εδώ κοντά σας στις επάλξεις να ξεκινήσει ωραία ημέρα. Και στις 8 έρχεται το ένα και μοναδικό αγαπημένο σου πρωινό με το Μάνο, τη Μιράντα και το Γιώργο, με πάρα πολλές εκπλήξεις, δώρα και τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μεγάλο φιλί, δροσερό.
2: Παπαριασμένο.
1: Όχι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πολλά.
3: Θα πάθεις τίποτα.
2: Οριακά σκίστηκε παντελόνι, έτσι όπως ακούγονταν.
1: Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1 η πρωινή σας παρέα. Ο Μάνος τα κάνει αυτά, έτσι τα λίγο. Τα πιο τσαχπίνικα.
2: Πολλά εφέ μπορώ να κάνω.
1: Το καλύτερο είναι αυτό.
2: Το καλύτερο είναι αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάνε στα χείλη σου. Ραγιό.
1: Ιουνίου. Σιγά το πράγμα. Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1. Ένα τεράστιο πάρτι για το τέλος της σχολικής χρονιάς με guest την Αναστασία. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της νέας γενιάς. Splash. Το μεγαλύτερο summer live της πόλης από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσοδος ελεύθερη.
2: Όταν ακούς τραγούδια όπως αυτό.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Χρήστος Μενιδιάτης.
1: Τίτλος:
0: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Radio 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, πείτε μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όταν ακούς τραγούδια όπως αυτό.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μεγάλο φιλί, δροσερό.
2: Παπαριασμένο.
1: Όχι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πολλά.
3: Θα πάθει τίποτα.
2: Οριακά σκίστηκε παντελόνι, έτσι εγώ θα ακούγονταν.
1: Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1 η πρωινή σα παρέα. Ο Μάνο τα κάνει αυτά, έτσι τα λίγο. Τα πιο τσαχπίνικα.
2: Πολλά φεύγει μπορώ να κάνω.
1: Το καλύτερο είναι αυτό.
2: Το καλύτερο είναι αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.